0: Δεν είναι λάθος. Πάμε όλα από την αρχή. Κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω, θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσει. Βγαίνουν απειροί αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί. Συνδυάζω νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί. Ανάσα παίρνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαρακτημένη στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου, σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.

0: 3.300 ευρώ.
1: Έχουν να πουν τώρα.
0: Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά.

0: ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Λέω εγώ, γιατί τώρα έχω τον άνθρωπο ο οποίος προείσταται του τύπου στη Μύκονο, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο από το Explore Mykonos News, τον Γιώργο Παπαδημητρακόπουλο. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, πώς είσαι?
15: Καλημέρα τηλέμαχε, καλημέρα. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι και να το ξεκινήσουμε έτσι την επικοινωνία μας, ότι η Μύκονος ήταν πάντα... Μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολικό για όλα τα βαλάντια, αρκεί κάποιος να κάνει μια πολύ καλή αναζήτηση.
14: Σωστά.
15: Σίγουρα δεν είναι από τα οικονομικότερα νησιά, από τις πιο οικονομικές επιλογές.
14: Εντάξει, για να τραβήξεις, έτσι Γιώργο μου,
15: κάποιος να επιλέξει.
14: Ναι, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι για να τραβήξει, να φέρεις ας πούμε τουρίστες επίπεδου σε ήχη, και επίπεδου, ξέρω εγώ, Elon Musk. Γιατί όλοι αυτοί που έχουν επισκεφτεί τη Μύκονο και θα την ξαναεπισκεφτούν, πρέπει να έχεις και ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα είναι το over the top. Αλλά υπάρχουν πάντα και για τους μεσαίους, θα έλεγα εγώ, για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι του πολύ υψηλού βαλαντίου, υπάρχουν επιλογές και υπάρχει και τρόπος.
15: Υπάρχουν. Υπάρχουν και υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα επιλογές. Και να μην ξεχνάμε ότι όταν κάποιος θέλει παροχές, θα πρέπει να τις πληρώσει. Και παροχές εννοώ εξειδικευμένες.
14: Ναι.
15: Ναι. Αυτό συμβαίνει δεκαετίες τώρα στην Μύκονο και θα συμβαίνει. Uh-huh. Εν όψη τώρα και του Αγίου Πνεύματος, νομίζω ότι θα ήθελα να διευκρινίσουμε πάλι ότι γίνεται ένας ακόμα χαμός φέτος το καλοκαίρι στο νησί. Uh-huh. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει δείξει μια πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση.
14: Καλύτερα από πέρσι.
15: Νομίζω ότι αγγίζουμε όχι απλά περσινά επίπεδα, είναι αρκετά καλύτερα από πέρυσι. Δηλαδή τα δείγματα, η επικοινωνία που έχω από τους ανθρώπους που δουλεύουν σε ξενοδοχεία, mm-hmm. από τους τουριστικούς πράκτορες και φυσικά και από την επισκεψιμότητα που έχουμε στο νησί από την κρουαζιέρα, όλα δείχνουν καλύτερα από την περσινή χρονιά. Μάλιστα. Ξεκίνησε λίγο, θέλω να πούμε και να ξέρει και ο κόσμος ότι εμείς εδώ στην Μύκονο ουσιαστικά ο τουρισμός ξεκινάει αρχές Απριλίου, για να μην πω τέλη Μαρτίου. Ναι. Δεν είναι μεν καλοκαίρι. Mm-hmm. Παρόλα αυτά έχουμε πάρα πολύ κόσμο και από την κρουαζιέρα που επισκέπτεται το νησί μας, αλλά και από κάποιους ανθρώπους από την Αθήνα που έρχονται, ξέρετε, με τις απευθείας πτήσεις, από την Αθήνα όμως, uh-huh. και έρχονται στην Μύκονο. Ενώ ξεκίνησε ήρεμα η σεζόν, και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε έτσι ένα άγχος να δούμε τι θα συμβεί φέτος στο νησί. Παρόλα αυτά, ο Μάιος αποδεικνύεται ότι κλείνει σήμερα με ένα θετικό πρόσημο για το νησί μας. Αν δείτε εικόνες που υπάρχουν και στο δικό μου ενημερωτικό site, θα δείτε ότι γίνεται χαμός στους δρόμους, δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει αυξημένη τουριστική κίνηση και προφανώς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που διανύουμε τώρα είναι, το επιλέγουν αλλά και Έλληνες και από το εξωτερικό οι τουρίστες, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
14: Εν τω μεταξύ, Γιώργο μου, έχετε και διάσημους που έρχονται στο νησί μόνιμα και το διαφημίζουν. Έχουμε και γυρίσματα για το...
15: Emily
14: in Paris, ναι, σωστά.
15: Ναι, ολοκληρώθηκαν. Ήταν δύο εβδομάδες εδώ, λίγο περισσότερο από 15 ημέρες. Και αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε πάλι για αυτό το σειριάλ, για αυτή τη σειρά του Netflix, είναι ότι... του χρόνου, γιατί αυτή γυρίστηκε ουσιαστικά η τελευταία σειρά, όλα τα επεισόδια τέλος πάντων της έκτης season, mm-hmm. γυρίστηκαν τώρα στη Μύκονο. Αυτό θα παιχτεί από τον Οκτώβρη-Νοέμβρη στο Netflix. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση. Είναι μια σπουδαία σειρά στο εξωτερικό. Εκατομμύρια άνθρωποι το παρακολουθούν. Οπότε νομίζω ότι η Μύκονος εισέρχεται πάλι στα μεγάλα σαλόνια τύπου Hollywood, mm-hmm. οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο διαφημιστικό πακέτο που λαμβάνουμε. Yeah. Και φυσικά λίγες ημέρες πριν αποχώρησε και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
14: Yeah, κύριε Γκυλφόιλ.
15: Μπράβο, η Κίμπερλι, η οποία ήταν στο νησί μας για πάρα πολλές μέρες, σχεδόν μια εβδομάδα νομίζω αν δεν κάνω λάθος τη Λέμαχε, έκανε πάρα πολλές συναντήσεις και με επιχειρηματίες του νησιού, αλλά και με τον ίδιο τον δήμαρχο, τον Χρήστο τον Βερόνη, που τον αποκάλεσε και φίλο της, mm-hmm. και ότι όσο μπορεί θα βοηθήσει το νησί. Έκανε έτσι πολύ αισθητή την παρουσία της. Κυκλοφορούσε φυσικά κάτω από δρακόντια μέτρα.
14: Ναι, λογικό είναι.
15: Οπότε νομίζω ότι το νησί και φέτος, εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αλλά και εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου, γιατί και 1η Ιουνίου, αύριο είναι 1η Ιουνίου, ξεκινάει ουσιαστικά το καλοκαίρι.
14: Σωστά. Γιώργο μου, να σε ρωτήσω, ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτούμε τη Μύκονο, καλοκαιρινή βέβαια εποχή λέω, χωρίς, έτσι, βρίσκοντας καλύτερες τιμές, όχι τον πάρα πολύ κόσμο, είναι αυτοί που μπορούν έτσι να κάνουν ένα τρίμερο, τετραήμερο, ας πούμε, στον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο. Πότε είναι?
15: Νομίζω ότι οι ιδανικές επιλογές για έναν απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό όπως είναι η Μύκονος, που τον επιλέγουν παγκόσμια, ναι. είναι ο μήνας Ιούνιος και ο μήνας Σεπτέμβριος. Mm-hmm. Και αυτοί οι δύο μήνες είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά, ο καιρός είναι υπέροχος και δεν έχουμε ακόμα, να μου επιτρέψει να το χαρακτηρίσω, την τρέλα του Ιουλίου και του Αυγούστου.
14: Εντάξει, λογικό.
15: Που είναι το πικ της σεζόν. Οπότε ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης είναι ιδανικοί μήνες αν θέλει κάποιος να δει πραγματικά τη Μύκονο, αλλά και να παρτάρει.
14: Σωστά. Γιώργο Παπαδημητρακόπουλε, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τουρισμός στο νησί στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, ο ψηλός τουρισμός, στους Άραβες που έχουν πολλά ψηλά εισόδημα και γενικά είναι στο διεθνές jet set περιλαμβάνονται όλοι αυτοί. Έχουμε και το δεδομένο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βλέπεις να το... Δηλαδή έχεις μηνύματα ότι θα το επιλέξουν το νησί εφέτος ή θα πάνε κάπου αλλού?
15: Θα σου μεταφέρω δύο εικόνες. Η μία εικόνα είναι από τα επίσημα τουριστικά γραφεία που συνεργαζόμαστε εδώ στο νησί, που υπάρχει μια διστακτικότητα στο να κλείσουν τα ταξίδια τους από αυτές τις χώρες προς την, όχι μόνο προς την Μύκονο, προς παντού, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Παρόλα αυτά έχουν μια ανωτελεία τα τουριστικά γραφεία, γιατί πιστεύουν τουλάχιστον 80% ότι θα υπάρξουν κρατήσεις τύπου last minute για αυτές τις χώρες. Σωστά. Οι οποίοι μας επιλέγουν, όχι τον Μάιο, μας επιλέγουν από τις 15 Ιουνίου και μετά, 20 Ιουνίου και μετά.
14: Μάλιστα.
15: Οπότε το last minute είναι ακόμα πολύ δυνατό ως επιχείρημα. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε Άραβες στο νησί. Ήδη υπάρχουν και οι πτήσεις, αλλά υπάρχουν και οι επισκέπτες που βλέπουμε και μας μιλάνε ότι είναι από το σημείο. Δεν φοβούνται πιο πολύ να μείνουν στη χώρα τους παρά το να έρθουν στην Ελλάδα.
14: Λογικό.
15: Αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάμε και ως χώρα, ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Οπότε έρχονται, το να έρθουν είναι το εύκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο δύσκολο είναι το να επιστρέψουν εκεί με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το last minute για αυτές τις χώρες. Αυτό λένε τα τουριστικά γραφεία. Η επισκεψιμότητα από αυτές τις χώρες είναι μετά τις 15-20 Ιουνίου. Η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών εννοώ. Οπότε νομίζω ότι και φέτος θα πάνε όλα καλά. Ήδη ακούμε και κάποιες εξαγγελίες του Τραμπ. Οπότε νομίζω αν όλα πάνε καλά, μπορεί να εξομαλυνθεί όλο αυτό.
14: Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η Μύκονος είναι το νησί το οποίο, πέραν του γεγονότος ότι το αγαπάμε όλοι όσοι το έχουμε επισκεφθεί από την εποχή που δεν ήταν τόσο πολύ, αν και πάντα είναι προβεβλημένη η Μύκονος, δεν ήταν τέλος πάντων τόσο υψηλού εισοδηματικών κριτηρίων το να πας, δυστυχώς. Κάποτε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα και τώρα βέβαια, όπως είπαμε Γιώργο, υπάρχει δυνατότητα να το επισκεφθείς στο νησί και να είναι σε ένα πλαίσιο με τις παροχές, ένα ισοζύγιο πολύ καλό και παροχών και επίπεδου, δηλαδή τουριστικών παροχών, αλλά και τιμών, έτσι, να είναι value for money που λέμε. Υπάρχει ακόμα και τώρα η δυνατότητα. Οργανώστε το σωστά και θα περάσετε τέλεια στη Μύκονο και θα ξανααγαπήσετε το νησί που στην εφηβεία σήμαινε και πάρα πολλά για όλους μας.
15: Κυρίε μου, νομίζω ότι πρέπει να αγαπάμε όλα τα ελληνικά νησιά.
14: Έτσι. Έτσι.
15: Όλα τα ελληνικά νησιά, ζούμε σε μια πολύ όμορφη χώρα και πρέπει να καταλάβουμε και την αξία του τουρισμού όλοι μας. Είτε δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, είτε δεν δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό.
14: Ναι, μου στέλνει η Μαριάννα τώρα, μου λέει Μύκονος.
15: Σας περιμένουμε.
14: Γιώργος Παπαδημητρακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο καλός μας συνάδελφος, θα μας δίνει τα νέα πάντα, γιατί πρόκειται πραγματικά για τον άνθρωπο ο οποίος κινεί ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση στο νησί της Μυκόνου. Θα τον έχουμε συχνά, ελπίζω και εύχομαι, το επόμενο διάστημα να μας δίνει την εικόνα από το νησί των ανέμων, από την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού θα έλεγα, από αυτό το πανέμορφο διαμάντι του Αιγαίου. Ευχαριστούμε Γιώργο μου, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
14: Καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα, ο Γιώργος λέει: ο έμπολα ιός λέει που ακούγεται στην Αφρική εδώ και 5 δεκαετίες από το 1976. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και εικόνες σε ταινίες του Hollywood με τον έμπολα, έτσι. Μισό αιώνα λέει δεν ασχολείται κανένας να δημιουργήσει ένα εμβόλιο για να μην πεθάνουν οι πολυπαθείς Αφρικανοί. Τώρα που έμπολα άρχισε να εμφανίζεται κι αλλού, αρχίζουν να μιλούν για την ανάγκη δημιουργίας εμβολίου. Αχ, βρε Γιώργο, έτσι είναι. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως? Ότι όλοι ξεκινούν είτε από την Ασία και από περιοχές οι οποίες είναι χαμηλού εισοδήματος, είτε από την Αφρική. Και μετά έρχονται στους πολιτισμένους, με πολλά εισαγωγικά, Ευρωπαίους και λοιπούς, Αμερικανούς και λοιπούς. Δυστυχώς. Σκεφτόμαστε μετά, ερχόμαστε επιμηθείς. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου, των πολλαπλών συμπάντων δηλαδή, τον Τάκη τον Σκοπολίθα, ο οποίος είναι στο αγαπημένο του, στη γενέτειρά του. Και απολαμβάνει τις ημέρες εκεί, ταΐζει τις κοτούλες. Γεια σου Τάκη, καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαριάννα. Ναι, βέβαια. Στην πιο ωραία φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Αυτά είναι. Τέτοια μας λες. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σωτήρη μου, αναφέρεται στο θέμα με τα τρίχοτροχα και τετράτροχα, τις τετράτροχες μηχανές, τις λεγόμενες γουρούνες. Πρόσεξε τώρα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή κτλ. Υπάρχει ένα ζήτημα, έχει να κάνει και με τις τουριστικές περιοχές. Υπάρχει, καταρχάς αυτές οι λεγόμενες γουρούνες είναι πάρα πολύ δύσκολες στο χειρισμό. Και σας το λέει ένας άνθρωπος τώρα που έχει πάνω από 40 χρόνια οδηγό μηχανή, από τα 16 μου ας πούμε, οδηγό μηχανή, είναι πάρα πολύ δύσκολες στο χειρισμό. Βλέπεις τώρα, παίρνουν, έρχονται τουρίστες. Δεν έχουν ξαναοδηγήσει όχι μηχανή, ούτε αυτοκίνητο πολύ, και παίρνουν, νοικιάζουν μηχανή. Νοικιάζουν γουρούνα. Με αποτέλεσμα κάθε τρεις και λίγο να έχουμε ένα περιστατικό και τροχαίο και να έχουν χαθεί και άνθρωποι από αυτά τα οχήματα. Εντάξει, εγώ δεν λέω να βγάλουν χρήματα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να βγάλουν χρήματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και πού τις δίνουν αυτές τις γουρούνες. Αν ο άλλος δεν έχει δίπλωμα, μπορεί να πάρει γουρούνα. Ειδικά γουρούνα. Δηλαδή, μιλάμε για καρμανιόλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο χειρισμό. Δεν στρίβει καλά. Έχει θέματα και κάποτε που ήταν και τρίτροχες. Ω, εκεί να δείτε. Φεύγανε, ανατρεπότανε με το παραμικρό. Τέλος πάντων, και να, τώρα διαβάζω, έχουμε τροχείο με γουρούνα στη Χαλκιδική. Ο τραυματίας, για τραυματίες και άνθρωπος, βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα σε κανάλι άρδευσης. Ανετράπη η γουρούνα, έπεσε στο κανάλι μέσα και το μπλάκωσε. Ευτυχώς που δεν πνίγηκε κιόλας, κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, πήγαν 4 πυροσβέστες από 2 οχήματα και κατάφεραν να τον ανασύρουν επιτυχώς τον τραυματία από το σημείο όπου είχε καταλήξει η γουρούνα χωρίς περαιτέρω επιλογές παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτουσαν στο σημείο, παιδιά. 30 χρόνων τώρα, δεν έχει κανένα παιδάκι. Πώς έχασε τον έλεγχο? Εύκολα, θα σας πω εγώ, πολύ εύκολα χάνε το έλεγχο σε τέτοια οχήματα, τα οποία είναι βαριά, δεν έχουν τα φρένα τα καλά που μπορεί να έχουν οι υπόλοιπες μηχανές. Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολα στο χειρισμό. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι. Αλλά θα πρέπει και να υπάρξουν και αστυνομικά μέτρα στα νησιά εφέτος, να μην θρηνήσουμε πάλι θύματα, γιατί καλό είναι να βγαίνουν τα χρήματα, να βγαίνουν λεφτά στις επιχειρήσεις τις τουριστικές, αλλά να υπάρχει και ένα μέτρο όσον αφορά την ασφάλεια του κόσμου, που πρέπει να είναι δεδομένη για μένα, αλλά τέλος πάντων. Ένα μίνιμουμ μέτρων.

0: Θερμοκρασία σήμερα κατά τόπους θα φτάσει και τους 33 βαθμούς, Τάσο μου. Εδώ στην Αττική δεν θα έχουμε ζητήματα, ούτε στη Θεσσαλονίκη με βροχές και τα λοιπά. Θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Θα κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο και αύριο, δηλαδή ένα τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για όσους είναι τυχεροί τέλος πάντων και έχουν δυνατότητα να παρτάρουν, να βολτάρουν, να εκδράμουν. Η θερμοκρασία εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη 30 βαθμοί. Έτσι. Ίσως κάποιοι όμβροι το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Αθήνα είναι εντελώς έθριος ο καιρός, σε ολόκληρη την πάροδο της ημέρας και εδώ 30 βαθμούς θερμοκρασία. Τώρα, τι σημαίνει το ότι έχουμε καλές θερμοκρασίες? Έχουν προηγηθεί βροχές πάντως το προηγούμενο διάστημα και ο καλός καιρός τι ευνοεί? Τη βλάστηση. Αρχίζουν λοιπόν και βγαίνουν τα χόρτα, αγριόχορτα. Αυτά τα αγριόχορτα όσο περνούν οι μέρες θα ξεραίνονται. Θα είναι το καλύτερη τροφή για την πυρκαγιά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Ήδη έχουμε και τα ζητήματα και τα θέματα. Σας έλεγα νωρίτερα για τη γυναίκα στο Μεσαγρό που και πέρυσι, υπότροπος δηλαδή, είχε βάλει φωτιά σε ξερόχορτα και έχει πάρει πυρκαγιά, έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο σημείο. Και φέτος είχαμε το ίδιο. Έφαγε πρόστιμο 7.500 ευρώ. Αλλά το θέμα δεν είναι το πρόστιμο. Το θέμα είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες που δεν θα δημιουργήσουν ζητήματα να ξεσπάσουν πυρκαγιές έτσι. Έτσι απλά, από αμέλεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικού Πυροσβεστικού Σώματος, που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίζουμε αυτά τα γεγονότα που προαναφέρατε, που όπως είπατε πολύ σωστά, έχει και τη μορφή της υποτροπίασης. Πολλοί συνάνθρωποι μας βλέπουμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια έχουν βάλει πυρκαγιές, έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα, αλλά βλέπω ότι δεν έχει...
0: Βάζουμε.
1: Μυαλό ακριβώς δεν βάζουμε και είναι θέμα συνείδησης. Είναι θέμα. Το πυροσβεστικό σώμα δεν είναι εισπρακτικός μηχανισμός. Όμως πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι από πράξεις και ενέργειές μας μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο όχι μόνο περιουσίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, έτσι είναι κύριε Τσίγκα, όπως το αναφέρετε. Πάντως εσείς είστε ήδη, έχετε ξεκινήσει ήδη την σκληρή δουλειά. Ελπίζω να, εμείς αυτό που ευχόμαστε, ξέρετε ποιο είναι, να μην έχετε καθόλου δουλειά. Αυτό είναι η ευχή μας. Και το σίγουρο είναι ότι αυτό που έρχεται, για αυτό που έρχεται πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ούτως ή άλλως θα έχουμε κάποιες πυρκαγιές σίγουρα, ευελπιστούμε ότι δεν θα είναι πολλές. Δεν ξέρω αν έχουμε τα ίδια μέσα ή είμαστε σε καλύτερο σημείο σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα και τους εποχικούς πυροσβέστες που θα στελεχώσουν και πάλι τις υπηρεσίες, αν επαρκούν. Θα ήθελα έτσι να...
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εξαστιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέει ρε φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Μπαίνει σε χρήση φλόγας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, μειωθούν αυτές οι ενάρξεις πυρκαγιών, θα μειωθούν και οι συνέπειες. Βλέπουμε ότι, είπατε και πριν, η βλάστηση στην αρχή της κουβέντας.
0: Πολύ βροχή φέτος.
1: Πάρα πολύ βροχή. Ναι. Πάρα πολύ βροχή. Παντού βλέπουμε ότι και τα χόρτα τα οποία είναι πράσινα, θα αρχίσουν σιγά σιγά το χρώμα τους να δείχνει αυτό το ξερόχορτο. Είναι ο δρόμος της πυρκαγιάς. Αν δεν ανακοπεί αυτός ο δρόμος της πυρκαγιάς, ο καλύτερος μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι η πρόληψη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την επιτήρηση, αλλά έχει να κάνει και με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, τους καθαρισμούς όλων εκείνων των σημείων όπου θα μπορεί η πυρκαγιά να περάσει, και όχι μόνο να περάσει, αλλά δημιουργεί και μεγάλη ένταση και μεγάλη δυναμική λόγω της κλιματικής κρίσης, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Δεν θέλω να μιλώ για πρόστιμα, ούτε θέλω έτσι να κραδένουμε το θέμα του προστίμου ως μέσο που θα συνετίσει, αλλά καλό θα είναι να πούμε ότι υπάρχει πρόστιμο και υπάρχει από τους δήμους πρόστιμο για αυτούς που δεν θα καθαρίσουν τα οικόπεδα. Ένα ευρώ το στρέμμα με μήνυμα γύρω στα 300 ευρώ, νομίζω. Κάπου εκεί.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Όπως είπαμε και πριν, το ζητούμενο δεν είναι το πρόστιμο. Έχουν βεβαιωθεί από την αρχή του έτους 365 πρόστιμα στις συμπολίτες μας και έχουμε και 60 συλλήψεις όπως αυτή που είπατε με την 62χρονη, τα 7.500 περίπου ευρώ, γιατί ήταν υπότροπη. Υπάρχει πρόστιμο και για την μη δήλωση, και ας έχω καθαρίσει το οικόπεδο, είναι στα 100 ευρώ, είναι συμβολικό, γιατί πρέπει ο μηχανισμός να γνωρίζει σε όλη την Ελλάδα και να αποτυπώνεται στο χάρτη που είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα, και υπάρχει και το πρόστιμο των 500 ευρώ αν δεν καθαρίσω και δεν το δηλώσω, συν την επιβάρυνση που είπατε, το 1 ευρώ το τετραγωνικό από τους δήμους, με 200 ευρώ το λιγότερο και 2.000 το ύψος του καθαρισμού του κάθε οικοπαίδου. Η ουσία είναι όλοι μας μέχρι τις 15 Ιουνίου, που είναι η προθεσμία, να έχουμε προβεί σε όλες αυτές τις ενέργειες, έτσι ώστε η καθαρή αυλή, το καθαρό οικόπεδο, σημαίνει προστασία, αντιπυρική ζώνη στον αστικό ιστό, που και εδώ στην Αθήνα βλέπουμε ότι έχει μπει η πόλη μες στο δάσος, αλλά και στην επαρχία όπου με την αστιφιλία έχει μπει το δάσος μες στην πόλη.
0: Ναι. Τώρα μου στέλνει εδώ, τώρα δεν το ξέρω να το γνωρίζετε εσείς, μου στέλνει ο κύριος Παντελής ένα μήνυμα και μου λέει πρόσφατα λέει έχασα τον πατέρα μου, δεν έχω, ο οποίος έχει ένα οικόπεδο το οποίο πώς θα το δηλώσω εγώ ότι είναι καθαρό εφόσον δεν έχω κάνει αποδοχή, λέει, της κληρονομιάς. Τέλος πάντων, ένα περίεργο έτσι μου. Τι ισχύει τώρα?
1: Θα πρέπει με τον λογιστή, με τον λογιστή του, με κάποιον άνθρωπο δικό του, να πει στην πλατφόρμα στο κτηματολογίου, να δει πού ανήκει κάθε σημείο, έχει έναν δικαιούχο και ανεξάρτητα ζητήματα κληρονομιάς ή ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, αν δει ότι είναι κάποιος δικαιούχος ή είναι συνδικαιούχος και δεν έχει τη δυνατότητα, την τεχνολογική δυνατότητα, όπως είναι πολλοί συνανθρωποί μας, να μπορεί να το δηλώσει, θα μεταβεί στην πυροσβεστική υπηρεσία, την πλησιέστερη, αν δεν έχει τη δυνατότητα, να μπορούν οι συνάδελφοι να τον βοηθήσουν. Εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά και για ηλικίες μεγαλύτερες των 65 και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε για να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ σωστά και πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή από το. Πολύ καλά το σκέφτηκαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, να μπορέσουν να βοηθήσουν συνήθως οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και πολλοί δεν το ξέρουν κιόλας, έτσι, ότι θα πρέπει να δηλωθεί ότι έχει καθαριστεί το οικόπεδο.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι, το λέει και η κοινή υπουργική απόφαση. Για οποιαδήποτε απορία οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας που έχουν για τέτοια ζητήματα, να μεταβούν στην πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία. Αν δεν έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν το 199, θα τους συνδέσουν με τη γραμματεία, με τον αρμόδιο που χειρίζεται τα ζητήματα του καθαρισμού των οικοπαίδων, για να μπορέσουν να του δοθούν οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα.
0: Να επανέλθουμε πάλι στη μάχη που δίνεται με τις πυρκαγιές κάθε χρόνο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η εναέρια επιτήρηση έχει μεγάλη αξία και έχουν μπει στη μάχη τα τελευταία χρόνια και τα λεγόμενα drones, τα αεροχήματα, τα οποία δίνουν εικόνα στα επιχειρησιακά κέντρα για να μπορείτε να επεμβαίνετε σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, και είναι και πολύ σημαντικός ο χρόνος. Δηλαδή, αν η πυρκαγιά είναι στο ξεκίνημά της, είναι και πιο εύκολο το έργο σας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία μας έδωσε αυτή τη σημαντική δυνατότητα, όχι μόνο να έχουμε εικόνα επιτήρησης πάνω από αγροτοδασικές εκτάσεις, αλλά και ταυτόχρονα με την έναρξη της κάθε πυρκαγιάς να μπορεί το κάθε όχημα να κατευθυνθεί και να εντοπίσει την αιστεία, αλλά και τον δρόμο πρόσβασης. Είχαμε στο παρελθόν πολλά τα ζητήματα ώστε να εντοπίσεις την έναρξη της πυρκαγιάς. Και ξέρετε ότι εμείς δεν θα πρέπει να πάμε στην έναρξη της πυρκαγιάς, αλλά θα πρέπει να πάμε στο κομμάτι, το μπροστινό κομμάτι, έτσι ώστε να την ανακόψουμε. Το drone μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με εναλλακτικές οδεύσεις πρόσβασης στην πυρκαγιά, εφόσον βλέπει το κέντρο επιχειρήσεων προς τα που κατευθύνεται η πυρκαγιά. Και έτσι γίνεται ο συντονισμός στα τελευταία χρόνια. Είναι 100 drone σε όλη την Ελλάδα. Ήταν 80 πέρυσι, έχουν προσθεθεί άλλα 20 φέτος, με διασπορά σε κάθε νομό, έτσι ώστε το κέντρο επιχειρήσεων, το τοπικό κέντρο επιχειρήσεων να έχει εικόνα, αλλά και το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων στο Μαρούσι να μπορεί να εντοπίζει και να βλέπει την εξέλιξη της πυρκαγιάς, αλλά και ταυτόχρονα να μπορεί να κάνει μια ενδυνάμωση της πυρκαγιάς από δυνάμεις και με κορύφωση των δυνάμεων, έτσι ώστε να προσεγγίσουν το κάθε σημείο. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν και 3 κινητά επιχειρησιακά κέντρα φέτος με ντρόουν, τα οποία θα μπορούν να μεταβαίνουν με επαγγελματίες, πυροσβέστες, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι συνάδελφοι στο πεδίο να μπορούν να γνωρίζουν, και θα μπορεί να γνωρίζει και ο επικεφαλής της πυρκαγιάς στο τάμπλετ που έχει, ναι, να έχει εικόνα από το μέτωπο αν μπροστά υπάρχει ένα βουνό ή κάποιο άλλο σημείο το οποίο δεν μπορεί να δει, βλέπει μόνο καπνό και δεν βλέπει την αιστεία.
0: Ο κύριος Γιάννης λέει κάτι σημαντικό και είναι και μια απορία που και εγώ έχω. Δηλαδή λέει ότι εντάξει, οι ιδιώτες εντοπίζονται και αν παρανομούν θα πληρώσουν το πρόστιμό τους, πρέπει να δηλωθούν στην ειδική πλατφόρμα αν έχει καθαριστεί ή όχι το οικόπεδό τους. Τι γίνεται όμως με τα δάση, στα οποία λέει αν εγώ πάω να καθαρίσω θα μου κόψουν και πρόστιμο, γιατί πάω και κάνω καθαρισμό χωρίς την άδεια του δασαρχείου. Αυτά καθαρίζονται, και αν δεν καθαρίζονται, ποιοι είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό τους και γιατί εκείνοι δεν έχουν ευθύνες? Είναι ένα άλλο ερώτημα βέβαια.
1: Σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία του κάθε οικοπαίδου, επειδή με έχει υποθεί και στο παρελθόν και σε δημόσιο να ανήκει το οικόπεδο, υπάρχει υπόχρεωση. Ο υπόχρεωση είναι το Υπουργείο και η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτή τη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί καθαρισμένο ακόμα και δημόσιο οικόπεδο, που μπορεί να ανήκει είτε σε δήμο είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση και ακόμα και στο δημόσιο, εάν δεχτούμε καταγγελία είμαστε υποχρεωμένοι να την καταχωρήσουμε στο σύστημα και να αποδοθεί το πρόστιμο και να οδηγηθούν αυτός που ευθύνεται στις συνέπειες.
0: Άρα λοιπόν οποιοδήποτε να είναι, μάλιστα.
1: Η διαδικασία αυτή δεν ξεχωρίζει ιδιοκτήτη, αποτυπώνει μόνο έκταση η οποία δεν είναι καθαρισμένη. Μάλιστα. Σε ό,τι είπε ο ακροατής προηγουμένως, ο κύριος Ιωάννης, υπάρχει η δασική υπηρεσία και το δασαρχείο που με το πρόγραμμα την ΕΡΟ τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί όχι μόνο σε καθαρισμούς του υπόροφου του δάσους, αλλά και στη διάνυξη αντιπυρικών ζωνών. Για οτιδήποτε οι συνάνθρωποι μας που μπορούν να εντοπίσουν ένα δρόμο ή ένα σημείο το οποίο μπορούν να εκτιμήσουν ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε μια περίπτωση πυρκαγιάς, μπορούν να απευθυνθούν και στην δασική υπηρεσία και να μας κοινοποιήσουν και αυτό το μήνυμά τους, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε και εμείς με την τοπική δασική υπηρεσία, να δοθεί κατά προτεραιότητα ο καθαρισμός σε σημείο που μπορεί ένας συμπολίτης μας λόγω εμπειρίας και λόγω εντοπιότητας να έχει μεγαλύτερη, έτσι, μια διαφορετική εκτίμηση από αυτό που μπορούν να έχουν οι αρχές.
0: Μάλιστα. Ακροατής παραπονιέται ότι οι δηλώσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Εάν είδατε όμως, αγαπητέ φίλε, ότι αν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να πάτε στην πυροσβεστική, στο τοπικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής στην περιοχή σας και να σας βοηθήσουν να κάνετε τη δήλωση.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό υπάρχει το παράπονο, αλλά υπάρχει και η λύση και αυτή τη δίνουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής.
1: Εντοπίστηκε πέρυσι αυτό το πρόβλημα της διαδικασίας και γι' αυτό φέτος με την κοινή υπουργική απόφαση ενσωματώθηκε ως διάταξη.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τσίγκα, να ευχηθώ καλή δύναμη και σε εσάς και στους συναδέλφους σας, τους αξιωματικούς και το υπόλοιπο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και τους εθελοντές και σε όλους όσους τα συνδράμουν στην φετινή μάχη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η μάχη φέτος θα είναι έτσι πολύ χαλαρή, δεν θα έχουμε ζητήματα, δεν θα έχουμε θέματα, ως το δυνατόν λιγότερες πυρκαγιές. Το καμπανάκι που χτυπάτε, ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας μαζί σας, μην ασχολείστε αυτή την εποχή με κάψιμο, ξερόχορτο, Ελλάδα και όλα αυτά. Κάντε τον καθαρισμό του οικοπαίδου και βοηθήστε έτσι ώστε να μην έχουμε πυρκαγιές, και μόλις δούμε πυρκαγιά στο 199, στο 112 να δηλώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί και η γρήγορη αντιμετώπιση και η γρήγορη ειδοποίηση της πυροσβεστικής μπορεί να σώσει το δάσος, ζωές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Η άμεση κινητοποίηση είναι στοιχείο το οποίο ενισχύει τη δύναμη πυρός, τη δική μας δηλαδή δύναμη, να μπορέσουμε να κατασβέσουμε την πυρκαγιά. Σε ό,τι είπατε πριν, καλό είναι να αποφεύγουμε, είναι σημαντική αυτή η οδηγία, να αποφεύγουμε χρήση φλόγα στην ύπαιθρο, ειδικά για αυτή την περίοδο την αντιπυρική, γιατί βλέπουμε ότι οι συνέπειες ενισχύονται και οι συνέπειες πλέον της έντασης μιας πυρκαγιάς αφήνει αποτύπωμα πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό σε όλους μας.
0: Σωστά. Ευχαριστώ, κύριε Τσίγκα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλημέρα σας.
0: Και καλή αντιπυρική σεζόν. Να πάνε όλα καλά. Εδώ τώρα, αγαπητέ φίλε Τάσο, να σου πω κάτι. Έχεις το δίκιο, βεβαίως. Και το έχουμε πει και δεκάδες φορές, ότι όταν παιδιά έχουμε, ειδικά όταν έχουμε και άνεμο, δεν πάμε να ψήσουμε παϊδάκια, ακόμη και αν έχουμε σταθερή ψησταριά. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει μια σπίθα και να γίνει ο χαμός. Και φυσικά δεν κάνουμε και εργασίες. Οικοδομικές εργασίες με ηλεκτροκόλληση, με τροχό, όταν γίνεται. Έχουμε ζητήματα τέτοιου είδους. Νομίζω ότι είναι εκ των ονού κάνευ αυτό. Ο κύριος Νίκος Λύκος λέει: ένα από τα βασικότερα που δεν κάνει η κυβέρνηση, Δήμη και γενικά όλοι αυτοί, είναι ότι δεν καθαρίζουν τους δρόμους. Όπως πας, ας πούμε, στο αλεοχώριο, ο δρόμος στο πλάι είναι γεμάτος ξερά χόρτα. Ποια είναι αυτά? Είναι τα πιο επικίνδυνα πράγματα που υπάρχουν. Γιατί δεν τα καθαρίζουν? Είναι σημαντικό, λέει, γιατί από εκεί ξεκινούν οι φωτιές, από την άκρη. Προσέξτε τώρα, έχετε δίκιο. Κύριε Νίκο, οι φωτιές ξεκινούν, όντως μπορούν να ξεκινήσουν από την άκρη του δρόμου, αλλά για να ξεκινήσει φωτιά στην άκρη του δρόμου, κάποιος πρέπει να έχει πετάξει το τσιγαράκι του. Έχω την εντύπωση. Και σήμερα και Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν ξεκινάει μόνη της δηλαδή. Ξεκινάει από κάποια αιτία ανθρώπου. Κάποιος άνθρωπος αμελεί, νομίζω. Αλλά ούτως ή άλλως πρέπει να καθαρίζονται ακόμα και γύρω από το δρόμο, πρέπει να καθαρίζονται όλα όσα αποτελούν τροφή για την πυρκαγιά, έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε λίγο να δούμε και τα αθλητικά μας. Φυσικά θα πούμε για το μεγάλο παιχνίδι του Champions League, εκεί όπου η Paris Saint-Germain κατέβαλε την Arsenal, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα το πολύ σημαντικό, την νίκη δηλαδή της Paris Saint-Germain για δεύτερη φορά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης η γαλλική ομάδα, η Paris Saint-Germain, με 4-3 στα πέναλτι. Σε λίγο θα μπούμε όμως στα αθλητικά με τον Αλέξανδρο Χριστάκο στο πλήρες μεγαλείο τους, που λένε. Διάλειμμα.

0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη Μεγάλη Αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη Δημοκρατική Παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμου ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λίγο πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Τζούλη Τσίγκα, η οποία θα είναι για 2 ώρες μαζί σας. Είναι η ώρα που αγαπάτε. Είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου, κυρίες και κύριοι, για το αθλητικό ρεπορτάζ, το πληρέστερο όπως πάντα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε.
0: Τελικά οι Γάλλοι το κάναν συνήθεια, έτσι. Δεύτερη σερή χρονιά.
1: Ναι, δεύτερη σερή χρονιά. Η Παρίς Σεν-Ζερμέν λοιπόν διατήρησε τα σκύπτα στην Ευρώπη. Νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Arsenal στο τελικό του Champions League. Οι Λονδρέζοι είχαν προηγηθεί με 1-0. Οι Παριζιάνοι σοφάρισαν στο δεύτερο ημίχρονο, έκαναν το 1-1. Αυτό δεν άλλαξε την παράταση. Και έτσι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στα πέναλτι. Η Paris Saint-Germain λοιπόν είναι η πρώτη ομάδα που κάνει ένα back-to-back σε κατακτήσει της Champions League μετά τη σπουδαία Real Madrid, η οποία είχε κατακτήσει 3 σερί φορές το Champions League το 2016, το 2017 και το 2018. Στο Παρίσι λοιπόν, όπου έγιναν και στήθηκε μια γιορτή από τους φίλους της Παρί, όπως συνηθίζει, όπως έγινε και πέρσι, θα έλεγα εγώ, κατέληξε σε πολλές συλλήψεις και συγκρούσεις με την αστυνομία.
0: Χαμός έγινε.
1: Και αυτά εκεί, έτσι και εκεί αυτά θα έλεγα, δεν υπέρχει σε εμάς. Πάνω από 200 λέει συλλήψεις και όλα αυτά. Τέλος πάντων, η Παρί λοιπόν είναι, κράτησε λοιπόν την κορυφή της Ευρώπης. Να πάμε στα δικά μας. Να πούμε ότι στην Basket League, ο Ολυμπιακός λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός Άκτος θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, έτσι.
0: Με μειονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός, ε.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός αυτό θα λέγαμε μειονέκτημα έδρας, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Άκτος, ο οποίος θα εμφυλικά ξεπέρασε τον ΠΑΟΚ με 2-0 νίκες. Το δεύτερο παιχνίδι που έγινε χθες νίκησε με 102-94 και μετά το τέλος του αγώνα είχαν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του Εγκίνατα, ο οποίος ξεκίνησε πάλι, θα έλεγα εγώ, να λέει ότι εμείς θα αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, γιατί θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Καλά, εντάξει. Να μην τα λέει όμως, να τα κάνει. Και όλες, γιατί μας έχει πεθάνει στο εμπειρίο.
1: Γι' αυτό το είπα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεπέρασε την ΑΕΚ, το δεύτερο παιχνίδι νίκησε με 95-68. Να πούμε εδώ ότι αρκετές ώρες πριν τελειώσει το αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, το βράδυ λοιπόν, ο παδί του Ολυμπιακού του λέμαχε πήγαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς.
0: Του ζήτησαν να μείνει.
1: Ναι, του ζήτησαν λοιπόν να μείνει. Του είπαν ότι είναι ένα κομμάτι της ομάδας που πρέπει να συνεχίσει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό θα εξελιχθεί ίσως σε ένα σύριαλ. Αν και με βάση αυτά που λένε στην Ιταλία, ο Άλεκ Πίτερς είχε συμφωνήσει με την Ολυμπία Μιλάνο για να πάει εκεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό το δίλεμμα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι και μια ομάδα του Μπαρτζόκα που όλοι παίρνουν το ρόλο του και ο Πίτερς ίσως δεν είχε το ρόλο που θα ήθελε εκείνος. Έτσι δεν έπαιζε πάρα πολλά αγωνιστικά λεπτά και τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά εμείς το κρατάμε. Ναι. Έτσι, γιατί μετά και την κατάκτηση της EuroLeague πολλά μπορούν να αλλάξουν.
0: Να
1: πούμε επίσης για τον μπάσκετ, κάτι το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Ο Άρης λοιπόν βρίσκεται σε επαφές με τον Βασίλη Σπανούλη τηλέμαχη και τις τελευταίες μέρες και από χθες λέγεται αυτό, οι δύο πλευρές έχουν έρθει πολύ κοντά. Για να δώσουν τα χέρια. Αν γίνει αυτό, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Κίτρινους, οι οποίοι θυμίζω έχουν και νέο διευθυντή και αυτοί. Έχουν ετοιμάσει ένα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο project, στοχεύοντας να πάρουν κάποια στιγμή και εισιτήριο για την EuroLeague.
0: 40 γράφει το κοντέρ τώρα στα πρωταθλήματα στον πόλο του Ολυμπιακού.
1: Α, ναι, και το πόλο του Ολυμπιακού 40. 14ο σερί πρωτάθλημα για την αδική ομάδα των Πόλου των Ερυθρόλευκων. Έτσι νίκησε με 3-0 τον Παναθηναϊκό και επίσης είναι και 63 οι σερί νίκες που έχουν οι Ερυθρόλευκοι κόντρα στους πράσινους στο Πόλο των Ανδρών. Εντάξει, είναι κάτι, τι να πω, είναι κάτι το οποίο έχει ξεφύγει από την ιστορία και όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο δύσκολα από ό,τι φαίνεται σταματιέται. Να πούμε επίσης ότι στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός ίσως και σήμερα τρέμαχε ανακοινώσει πότε θα έρθει τελικά ο νέος του προπονητή στην Αθήνα. Είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Έχει ανακοινωθεί η συμφωνία. Ίσως να πούν σήμερα και οι πράσινοι ότι Δευτέρα, Τρίτη θα είναι στην Αθήνα για να ξεκινήσει τη δουλειά. Το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Άρα για να παρουσιαστεί και επίσημα στους δημοσιογράφους. Έτσι. Και να πούμε και κάτι ακόμα που έχει να κάνει τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και αφορά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Τηλέμαχε, είναι όλα έτοιμα λοιπόν για να ανακοινωθεί η επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους. Θυμίζω ότι

Ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, όμως δεν τελειώνουμε και αύριο παρέα, 7 η ώρα αύριο, 2 ώρα μαζί. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τη Χριστίνα Αγγελάκη, τον Άγγελο των Ήχων, τη Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Prince του Βου, Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Και φυσικά την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Ιριίδα Κατερίνα Πλατή στην Επιμέλεια της Δημοσιογραφικής Παραγωγής. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα την Κυριακή σας. Δημιουργικά ευχάριστα, πανέμορφα, με πολλά χαμόγελα. Κι αν δείτε τα προβλήματα να κοντοζυγώνουν, η λύση είναι μία. Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά. Θα χαμογελάσετε στα δύσκολα. Και να είστε σίγουροι ότι θα τη βρείτε τη λύση, αδέρφια. Καλημέρα! Καλή εβδομάδα!

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω

0: Facebook, εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
8: Πάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Energizers! Νιώθω άνετα!
12: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
11: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
12: Χαμογελώ μέσα τους!
13: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
15: Μως έτσι δεν γίνεται.
16: Τι σούκλα είναι αυτή.
15: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
16: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
17: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
18: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.

μέτωπο του πολέμου τώρα στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχηρίας, έτσι μεταδίδουν δηλαδή οι New York Times, με αυστηρότερους όρους, λέει, που είναι πιο κοντά στις αμερικανικές θέσεις. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε. Στο Ιράν υπάρχει εκνευρισμός. Χθες συνεργάτης του Μοτσταμπα Χαμενεϊ είπε ότι ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά. Οι δύο προηγούμενες παραπέμπουν στην εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους και τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου και στις δύο περιπτώσεις εν μέσω συνομιλιών. Έτσι έγιναν οι επιθέσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εκεί που ο πόλεμος δεν σταμάτησε ποτέ είναι στον Λίβανο, γιατί συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, απαντάει η Χεζμπολάχ. Χθες είχαμε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Κάποιες ρουκέτες έπεσαν στη θάλασσα και οι λουόμενοι εκεί άρχισαν να τρέχουν.

Υπάρχουν βίντεο από τη βόρεια παραθαλάσσια πόλη Ναχάρια που δείχνουν ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ από το Λίβανο να πέφτουν στα νερά της Μεσογείου, ενώ έντρομοι λουόμενοι τρέχουν να σωθούν. Βέβαια, τι προηγήθηκε? Προηγήθηκε άλλη μια επιθετική ενέργεια του Ισραήλ στο Λίβανο, του Ισραήλ που συνεχίζει την προέλαση στο έδαφος του Λιβάνου, και αυτό φυσικά δημιουργεί νέα ένταση και νέο γύρο σύγκρουσης. Μεταξύ, στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, γιατί έτσι τον έχει μετονομάσει το Υπουργείο, ο χαρτοφυλάκιο, ο Τραμπ, ο Πιτ Χέγκσεθ, λοιπόν, ξέσπασε χθες την οργή του στις χώρες της Ευρώπης. Επί Μακρόν, λέει, οι προσκλήσεις μας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανίσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους και τους κάλεσε να σταματήσουν τα κηρύγματα. Και είπε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Το φοβερότερο είναι ότι ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι είχαν υιοθετήσει για μεγάλο διάστημα μια κούφια γλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες. Άκου να δεις να βασίζεται σε κανόνες. Πού ακούστηκε? Την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, λέει, άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ προειδοποίησε, έχουν να πάρουν πολύ σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Και λίγο αργότερα μάλλον καταλάβαμε τι εννοούσε, γιατί σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Το Μάιο είχαν ήδη ανακοινώσει ότι θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Και τώρα ετοιμάζονται και για να αποσύρουν και άλλους. Τώρα, αν ανησυχούσατε, γιατί βλέπω και τη Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου και είναι ανησυχή για την κατάσταση υγείας του Τραμπ, μην ανησυχείτε, Χριστίνα μου, όλα καλά. Όλα καλά, λένε οι γιατροί, θα πάνε. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαίρει άκρας υγείας, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Επικαλούμενο τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης εξέτασης, το επώνυμα του γιατρού, Μον Μπαρμπαρέ Μπαρμπαμπέλα, τον λένε το γιατρό, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει σε άριστη υγεία, επιδεικνύοντας ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και συνολική σωματική λειτουργία. Και είναι, λέει, πλήρως ικανός να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα της Προεδρίας. Οπότε τώρα που ησυχάσαμε και από αυτή την αγωνία, να σας πάω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Και πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Παραπολιτικά.

Η όμορφη μέρα ήταν αυτή με τους αδερφούς Κατσιμίχα, έτσι για να μας πάει ωραία η μέρα, πραγματικά. Και για να μας πάει ωραία, ας ενημερωθούμε και για ό,τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες. Να σας πω ότι αύριο δεν έχει εφημερίδες, έτσι. Αύριο δεν θα διαβάσουμε εφημερίδες που θα είμαστε εδώ. Οπότε πάμε σήμερα να δούμε τα πρωτοσέλιδα.

Τώρα θα πάμε στο περίπτερο, γιατί αφήσαμε τον Ντίλαν λίγο να μας πει εδώ τα δικά του. Και πάμε, ξεκινάμε την Κυριακάτικη απογευματινή. Νέος τιμοκατάλογος για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές. Σε τρεις ομάδες χωρίζονται οι κληρονόμοι, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φόρου. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει πλήρης απαλλαγή για κατοικίες, πώς φορολογείται η μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τους γονείς, σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ η καθεμία, η αποπληρωμή των υποχρεώσεων. Τι πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό της ΑΔΕ. Πόσα θα πληρώσουν οι πολίτες, ποιες κατηγορίες θα ωφεληθούν. Συνέδριο Power Game και Economy στη Κρήτη, παράδειγμα για τη νέα φάση ανασυγκρότησης. Τα μεγάλα έργα, τα κρίσιμα δίκτυα και ο συντονισμός για την εποχή της AI αναδείχθηκαν στην κορυφαία πολιτικο-οικονομική συνάντηση στα Χανιά. Ψηφιακή πλατφόρμα έρχεται και πιάνει δουλειά ο ενιαίος κόμβος ακινήτων. Ο υπουργός, ο κ. Παπαστεργίου, στην απογευματινή, ένα σύγχρονο εργαλείο για την καθημερινότητα. Κέντρο-αριστερά, η Ελλάς και η σφαγή για τη δεύτερη θέση, οι στρατηγικές συμμετρήσεις και οι αντιδράσεις. Μεταναστευτικό συνεργασία Ελλάδας-Λιβύης για τις ροές. Πολιτισμός με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι. Συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινά σινεμά και δεκάδες εκδηλώσεις χωρίς εισιτήριο απ' άκρη σ' άκρη της Αττικής. Οπίνιον είναι ευκαιρία ή παγίδα τελικά τα ήρεμα νερά. Η Αθήνα επενδύει στην αποτροπή και ισχυροποιείται σε όλα τα επίπεδα. Από την Daily Mail, ο Epstein και η δολοφονία της φοιτήτριας, ο εισαγγελέας και η βοήθεια στο γιο του Μεγιστάνα. Χρήστος Νικολόπουλος στο Art και Life της απογευματινής, ο Μανώλης Ρασούλης με εμπιστεύθηκε χειρόγραφους στίχους.

0: χωριό.
1: Πάμε στο βήμα. Πολιτικό survivor. Η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε. Τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Ακόμη η ιδέα, οι επιφυλάξεις και η τελική απόφαση Τσίπρα για την Ελλάς. Συντάκτες και συνεργάτες του βήματος σχολιάζουν τι σκέφτηκα όταν άκουσα το όνομα, το πνεύμα των δημοσκοπήσεων, ο φόβος του καναπέ και τα ανώμια δίδυμα. Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blogs, νέα δυναμική στις έρευνες σύντροφων ανθράκων, τη δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, σε συνέντευξή του στο Βήμα. Προδημοσίευση Ευγένιος Τριβιζάς, η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο. Είναι το νέο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά. Πανελλαδικές 2026, μολύβι και χαρτί, οι νέοι ξέχασαν να γράφουν. Κάθε χρόνο λέει είναι και χειρότερα. Περίπου 8 στα 10 γραπτά είναι δύσκολο να καταλάβεις με μια ανάγνωση τι λένε. Αυτό το δηλώνουν οι βαθμολογητές των εξετάσεων στην εφημερίδα, στο Βήμα. Έρευνα στα λίμματα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ζάχαρη και αλκοόλ το Σαββατοκύριακο. Χρήστος Παπαδημητρίου, το να διδάσκεις είναι αγνή πράξη αγάπης, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και από τη Wall Street Journal, τα ωφέλη για την υγεία, οι δυνατές φιλίες είναι κυρίως γένους θηλυκού. Η αυγή της Κυριακής, 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στο πρώτο τρίμηνο, έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515% στα δύο δηληστήρια της χώρας. Τροχονόμος των ουρανοκατέβατων υπερκερδών εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης, ενώ αδειάζουν οι τσέπες και τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών. Ο Γεωργιάδης παραδέχεται κοινικά ότι τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν θα αποπληρωθούν. Στείνει σκηνικό πόλωση στο Μαξίμου, αλλεπάλληλες κυβερνητικές κυβιστήσεις, τσακώμος υπουργών στο Υπουργικό, στείνεται ΕΙΠ Μητσοτάκη. Καταγγέλουν την πολιτική κατευνασμού οι πρώην. Σοκράτης Φάμελος, είναι η ώρα της ενωτικής προοδευτικής πρότασης, καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια, με τροπολογίες στη Βουλή. Δύο παρεμβάσεις στη Βουλή από κοινού με Πασόκ και Νέα Αριστερά. Μικτός μισθός κάτω από 1000 ευρώ για έναν στους δύο εργαζόμενους. Ο πλανήτης φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί. Μέση Ανατολή, πόλεμοι χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του. Σε άλλα θέματα από την Αυγή, η απόκρυψη μαρτύρων δεν συγκάλυψε τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χάθηκαν. Σκάνδαλο ΠΚΠ στο Ευρωκοινοβούλιο. Διμέτωπος Ανδρουλάκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άναψε συζητήσεις στο όνομα του κόμματος. Και δομή συντικής φυλακή χωρίς ορίζοντα απελευθέρωσης. Το πρώτο θέμα. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση, μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, τα πρώτα γκάλωπ δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα. Στην δεύτερη θέση 13 με 15%. Το Πασόκ σε κατηφόρα παλεύει με την Καρισιανού κοντά στο 11%. Μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζει την τύχη του στις 6 Ιουνίου. Τουρισμός. Καλά ξεκίνησε η σεζόν παρά τον πόλεμο. Οι δρόμοι της Αθήνας, ο ήλιος, οι σκιές και οι ενστάσεις μπλοκάρουν τις έξυπνες κάμερες. Ποια γενιά πόνεσε περισσότερο, οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν και η Gen Z αμφιβάλλει. Στη ΖΕΑ το ιστορικό γιότ των Γκριμάλντι βγαίνει στο σφυρί για 200.000.
2: 2.000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
0: Καλωσορίσατε, Everybody, κοσμός και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Υπάρχει μία πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Στοιχεία παραβιάσεων, τεκμήρια για νάρκες στα ήρεμα νερά. Ο κατάλογος των επιθετικών τουρκικών ενεργειών σε αέρα και θάλασσα. Οι μπουλντόζες του Κούσνερ και το SOS των Ομογενών. Στη Σβερνίτσα και στη Σασόνα της Δυτικής Αλβανίας ξεκίνησε η επένδυση Μαμούθ που απειλεί τις περιουσίες των βορειοπυρωτών, γράφει η Καθημερινή. Ο Τσίπρας και οι άλλοι μετά το θυσίο, το θυσιαστήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν οι startupers συνάντησαν τους κολοσσούς, ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Παρόν με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας, έτοιμος για την τελική έφοδο εν ώψη εκλογών, το παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς, στόχος στο συντηρητικό ακροατήριο και η απογοητευμένη από το Μητσοτάκη. Ο Καραμανλής αντίβαρος στην ηθική παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, τα άκρα και οι ακρότητες που τα συνοδεύουν, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τελευταίες εχορηγήσεις δανείων οι ελληνικές τράπεζες, το κόμμα Τσίπρας σήκωσε το γάντι απέναντι στην Κεραμαίο, σε κίνδυνο οι πτήσεις. Σε κίνδυνο επίσης γιατί συνεχίζονται οι παρεμβολές στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γράφει το παρόν. Εφιαλτικά στοιχεία έρευνας έκανε το ΙΕΛΚΑ, μας έκοψαν και τις διακοπές. Ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει πουθενά φέτος, όπως δεν πήγε και πέρσι. Η Real News, καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Μέτωπο Ελλάδας-Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Η Ελλάς, η ελπίδα και οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η κυριακάτικη One Voice, έρχονται αγωγές στα media shop. Σταματήστε να κάνετε πάρτι με τα λεφτά του δημοσίου. Τελευταία προειδοποίηση από τη One Voice. Συνέντευξη Όλγας Γεροβασίλειου. Αλέξης διαθέτει το πολιτικό εκτόπισμα και την εμπειρία για να συσπυρώσει τους προοδευτικούς πολίτες. Για κάτοικη δημοκρατία, σκιάχτρα και φαντάσματα πολιτική φόβου από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα διέξοδά του. Τα παιχνίδια του νέου δικοματισμού με τον Τσίπρα, το επικοινωνιακό φούσκωμα και η ελεγχόμενη πόλωση με στόχο να περιοριστεί η γαλάζια αποσυσπήρωση. Ντοκουμέντα, σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας στο πάρκο Πικιόνι. Διστακτικότητα, χάθηκε η κρίσιμη προθεσμία για το πρόγραμμα SAFE, γράφει η Δημοκρατία. Εκτεθειμένος ο Παπαθανάσης, φιάσκο διαρκείας με τα στεγαστικά προγράμματα. Και κλείνουμε με το μπαμ στο ρεπορτάζ. Η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη, φάκελος Φαντς από τον νόμο της πρώτης κατοικίας στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων. Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, η σιδηρά κυρία της δικαιοσύνης, η Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στην πρωτόδικη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ούτε τα μισά από τη βουλευτική αποζημίωση δεν δηλώνει ότι εισπράττει η Τζόρτζια Κεφαλά. Επιτρέπονται και οι καλλιτεχνικές εμφανίσεις. Και αχαρνές σε πλήρη εξέλιξη η ανάπλαση της λεωφόρου Καραμανλή.

Αυτές είναι οι γνωστές αδελφέστατα, η σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Αλέξη Σολομού. Γιατί σήμερα 31 Μαΐου είναι η μέρα των αδερφών. Έτσι είναι, γιορτάζεται σε χώρες της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυτέκνων ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Η πρώτη χώρα που γιόρτασε την ημέρα των αδελφών ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια έμπνευση της κοινωνιολόγου Κλόντια Εύαρτ, που θέλησε να τιμήσει έτσι τη μνήμη των δύο αδελφών της που πέθαναν σε νεαρή ηλικία.

Αυτές ήταν οι αδερφές τα που ακούμε. Και εγώ να έρθω λιγάκι στα μηνύματά σας. Να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω, γιατί βλέπω ότι είστε εδώ, συμμετέχετε. Και ελπίζω να συμμετέχετε από κάπου πιο ευχάριστα, να έχετε βγει δηλαδή πιο έξω. Ο Στέλιος με διορθώνει. Καλημέρα, λέει. Το καλοκαίρι δεν μπαίνει δυστυχώς αύριο. Το καλοκαίρι μπαίνει και επίσημα την Κυριακή 21 Ιουνίου. Με το θερινό ηλιοστάσιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη διόρθωση, Στέλιο μου. Εντάξει, θα μπει έτσι κι αλλιώς. Θα έρθουν και οι ζέστες. Δεν το συζητώ. Εδώ ο Κωνσταντίνος λέει, σύμφωνα από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα λέει, με πρόχειρους υπολογισμούς, αν κάποιος ενώσει τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές, μπορεί να καλύψει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Να σου πω, αλήθεια είναι αυτό. Το κορίτσι μου, λέει ο Κωνσταντίνος, μου ζήτησε φέτος να κάνουμε διακοπές σε νησί. Κάθισα και έψαξα τις επιλογές, έκλεισα τριήμερο στα. Δεν μπορώ να σας πω τώρα και ποιο είναι. Είναι αλυσίδα καφέ που παραπέμπει σε νησί, τέλος πάντων. Έτσι, εκεί θα τη βγάλουνε. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση, γραφή Κωνσταντίνος, που οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έφτασαν τις 250.000. Υποθέτω, πανηγυρίζουν και οι συνταξιούχοι. Και κλείνει με τις γνωστές εποδούς του, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Ο Μιχάλης λέει: εγώ θα επιλέξω, για να ψηφίσει εννοεί, όποιον βγει και κλείσει αυτά τα δύο κόμματα. Νέα Δημοκρατία Πασόκ, χρωστάς ή θα κλείσεις ή θα μπεις φυλακή. Και ο Κώστας, Κώστα μου, αυτό πρέπει να σου πω εδώ το λίγο υβρεολόγιο που γράφεις. Είμαι βέβαια ότι δεν απευθύνεται σε μένα και εν πάση περιπτώσει δεν θα το διαβάσω.

0: Λέμε ότι ένα στους δύο δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές, ούτε πέρσι δεν πήγανε, και αυτοί που πάνε πάνε για λίγες μέρες. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτούς που δουλεύουν εκεί που οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές. Τους ανθρώπους, τα νέα παιδιά ή τους μεγαλύτερους που πάνε για σεζόν. Τι συνθήκες θα αντιμετωπίσουν και φέτος, πώς έχει η κατάσταση. Και έχουμε και μπροστά μας, πρέπει να σας πω, μια απεργιακή κινητοποίηση που ετοιμάζει, έχει διοργανώσει, έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όχι μόνο. Καλημερίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις γενικότερες συνθήκες που διαγράφονται και στη φετινή σεζόν για τους εργαζόμενους και να καταλήξουμε την απεργιακή σας κινητοποίηση.
1: Ναι. Δυστυχώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ξεκινάει μια σεζόν με πάρα, πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε παγιωθεί στις 80.000 καινές θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι εργοδότες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 50.000 καινές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία και περίπου 30-33.000 στην εστίαση, με αυξητικές τάσεις αυτό το νούμερο.
0: Ναι.
1: Γιατί παραδοσιακά έχουμε ένα κύμα παραιτήσεων μέσα στον Ιούνιο από συναδέλφους οι οποίοι δεν αντέχουν την εντατικοποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει μη καλή παροχή υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά το τουριστικό προϊόν μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο. Είναι κρίμα και αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία. Έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες για να έχουμε ένα καλό brand name. Πάμε να το ξυλώσουμε αυτό σιγά σιγά.
0: Και να έρθουμε μισό λεπτό. Από την αρχή, αυτό που είπατε ότι είναι 80.000 καινές θέσεις.
1: Ναι.
0: Το ένα αφήγημα που ακούμε συχνά από κάποιους από την εργοδοτική πλευρά είναι ότι παιδί μου δεν έρχονται. Ενώ πληρώνουμε καλά, ενώ οι συνθήκες είναι καλές, δεν έρχονται. Τελικά γιατί δεν πάνε οι εργαζόμενοι?
1: Κοιτάξτε, έχω πει τελευταία στο δημόσιο διάλογο ότι καλύτερα αυτό το ερώτημα να το απαντά επιτέλους η κυρία Κεραμέως και όχι εγώ. Αλλά θα πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Τι πάει να πει πληρώνω καλά? Υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές από το Υπουργείο. Και οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν πέρα από τα μισθολογικά, προβλέπουν και θεσμικούς όρους. Παραδείγματος χάρη το ωράριο, το οποίο παραμένει πενθήμερο, οκτάωρο. Πότε μπορεί μια εποχική επιχείρηση να απασχολήσει το προσωπικό έκτη μέρα, όχι έβδομη, έκτη μέρα, από 15 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου, εάν έχει πληρότητες πάνω από 70% και αν έχει επαναπροσλάβει το σύνολο του προσωπικού της. Μόνο τότε. Εδώ λοιπόν η καλή μισθή, επειδή το ακούω και ξέρετε, σε διάφορες αγγελίες προσποιούμε τον ενδιαφερόμενο, εδώ μιλάμε για μισούς 1.300, 1.400, 1.500 ευρώ καθαρά. Καλό δεν ακούγεται?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ καλό ακούγεται. Λοιπόν, αλλά όταν παίρνεις τηλέφωνο και ρωτάς το ωράριο, σου λένε 7 ημέρο, 13-14 ώρες δουλειά την ημέρα.
0: Και έτσι είναι τα 1.200, τα 1.400 καθαρά, έτσι.
1: Ακριβώς. Που αν τα βάλουμε, αν εφαρμόσουμε την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας κατά γράμμα, με πενθήμερο ή εξαήμερο, παίρνεις παραπάνω από αυτά που δίνει ο εργοδότης.
0: Ναι.
1: Άρα, θα το πω πολύ ομά για να το καταλάβουν οι ακροατές, μας κλέβουνε. Μας κλέβουνε τα νυχτερινά, μας κλέβουν τις Κυριακές που έχει προστάθει 75%, μας κλέβουν επιδόματα, δεν δίνουν δώρα. Επομένως, για ποιες καλές αμοιβές μιλάμε και ποιες καλές συνθήκες?
0: Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ένας άνθρωπος να δουλεύει, ας πούμε, 4 μήνες, 7 μέρες τη βδομάδα.
1: Μα τι λέτε, κάντε το μια βδομάδα.
0: Ναι, δεν είναι. Είναι...
1: Κάντε το μια βδομάδα να δουλέψετε 7 ημέρο, 13-14 ώρες την ημέρα. Και να πρέπει να πας μετά από τέτοια κόπωση και τέτοια εξάντληση, να συμβαχτεί σε μια τρόχλη με άλλους 3-4. Και πολλές φορές και διαφορετικού φύλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι.
1: Γιατί να πάνε για δουλειά λοιπόν? Και βεβαίως, γιατί να πάνε για δουλειά όταν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή επιβίωση τους νεκρούς μήνες, τους λεγόμενους χειμερινούς μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το εποχικό Ταμείο Ανεργίας έχει παραμείνει καθυλωμένο τους 3 μήνες με μνημονιακή διάταξη του 2013. Και για να μην βιαστεί κάποιος από τους ακροατές μας και πει, α, θέλετε να δουλεύετε 5-6 μήνες και τους υπόλοιπους 6 μήνες να σας ζούμε εμείς με επιδόματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε καταθέσει από το 2018 μία πρόταση στην τότε Υπουργό Εργασίας, στην κυρία Αχτσιόγλου, την οποία πρόταση την έχουμε επικαιροποιήσει και την έχουμε επανακαταθέσει σε κάθε Υπουργό Εργασίας μετέπειτα, που λέμε το εξής: να μετατραπεί το Ταμείο Ενεργείας των Εποχικά Εργαζομένων σε αναλογικό, δηλαδή να συσχετιστεί με τα πόσα ένσημα μαζεύουμε το καλοκαίρι. ξέρετε, εδώ υπάρχει μια στρεβλότητα. Υπάρχει ένα πλαφόν που λέει ότι αν πιάσει τα 100 ένσημα, είσαι αυτομάτως δικαιούχος του Ταμείου Ανεργίας. Όταν, ναι. όταν συμβεί αυτό, ο εργοδότης τι μας λέει, α, τα πιάσε σκότζογλου τα 100 ένσημα. Έλα από αύριο μαύρος και ανασφάλιστος ή ψευδός υποδηλωμένος για να τα πιάσει και ο διπλανός.
0: Ενώ αν μετατραπεί σε αναλογικό.
1: Θα σας εξηγήσω αμέσως. Αν ο Χότζοκλου πιάσει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν πιάσει 120 ένσημα, να πάρει 4 μήνες ταμείο. Mm-hmm. Και αν πιάσει 150 ένσημα, να πάρει 5 μήνες ταμείο. Μάλιστα. Και ταβάνι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι πετυχαίνουμε με αυτό, τρία πράγματα. Κέριο χτύπημα στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία και στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του. Παραπάνω εισόδημα οι εργαζόμενοι στους σημερινούς μήνες. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει υπουργός που να μην μας έχει χτυπήσει την πλάτη και να μας έχει πει ότι ναι, είναι πολύ καλή πρόταση. Και με το έχει νομοθετήσει κανείς. Και πέρα από αυτό, προσέξτε τι συμβαίνει τώρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Ταμείο Ανεργίας είναι συνυφασμένο με τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τώρα οι εποχικά εργαζόμενοι και γενικώς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επιστημισμό να ξεπερνούν το αφορολόγητο των 12.000. Οι μέσες αποδοχές, οι αιτήσεις είναι 1900 αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Και έτσι έρχεται ένα βασάκι από την εφορία να πληρώσουν 300, 400, 500, 600 ευρώ. Γιατί να κάτσει κάποιος στον κλάδο, τι του προσφέρει,
0: mm-hmm.
1: και το λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων. Τι του προσφέρει αυτός ο κλάδος πλέον. Τίποτα απολύτως. Και αντιμετωπιζόμαστε, συγγνώμη, από το Υπουργείο Εργασίας από την Πολιτεία, ως αόρατη, ως αναλώσιμη. Έλα μωρέ, τι έγινε. Θα έρθουν οι συνάνθρωποι μας από τις Φιλιππίνες. Θα έρθουν οι συνάνθρωποι μας από την Ινδία. Θα έρθουν οι συνάνθρωποι μας από τον Μπαγκλαντές. Έχουμε γεμίσει τα ξενοδοχεία μας με εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Ζητάμε επισήμως ενημέρωση από το Υπουργείο πόσες χιλιάδες μετακλήσεις έχουν εγκληθεί, σε ποιες περιοχές της χώρας, πώς αμείβονται αυτοί οι συνάνθρωποι μας και πού διαμένουν. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν καταλήμματα να μείνουμε εμείς.
0: Όταν γίνονται καταγγελίες. Από εργαζόμενους, εποχικά εργαζόμενους. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εγώ θυμάμαι και περίπτωση που είχε πάει εργαζόμενος να πάρει τα δεδουλευμένα του και τον κυνήγαγε με την τζουγκράνα στην μπάργα ο ιδιοκτήτης του Beach Bar. Ναι.
1: Το είχαμε αναδείξει εμείς.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Υπήρχε το ζευγάρι στην Κέρκυρα που ζήτησε τα ρεπό του και ξυλοκοπήθηκε από τον ξενοδόχο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές
0: θυμάσεις
1: στην Ρόδο που πολλοί μπάγανε.
0: Ναι, βέβαια. Ας κάνουμε μια κοινή παραδοχή ότι αυτές είναι πολύ ακραίες αντιδράσεις. Έτσι. Όταν όμως πάει ένας εργαζόμενος να κάνει καταγγελία, πάει στην επιθεώρηση εργασίας, είναι σε κάποιο νησί, κάπου θα πάει να απευθυνθεί. Έτσι. Δρομολογείται κάποια διαδικασία κατευθείαν από την ώρα που κάνει την καταγγελία.
1: Βγείτε και ακολουθείτε το τι προβλέπει η νομοθεσία μόνο όταν εργαζόμενος συνοδεύεται από μέλος του πρωτοβάθμιου σωματείου εκεί που μένει ή από μέλος της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Δυστυχώς, εάν πάει μόνος του, οι επιθεωρητές εργασίας τον παραπέμπτουν, του δίνουν ημερομηνίες εξαγωγής της τριμερής μετά από 2-3 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Έλα μωρέ, βρέστα με τον εργοδότη, συμβαίνουν αυτά στις δουλειές. Δεν λέω ότι γίνεται κατά κόρον αυτό, αλλά το έχουμε δει. Γι' αυτό εμείς λέμε στους συναδέλφους, το πρώτο πράγμα όταν πέσουν σήματα εργοδοτικής παραβατικότητας, mm-hmm. να ενημερώσουν το σωματείο τους. Και αν δεν υπάρχει στο νομό που εργάζονται, δεν υπάρχει σωματείο, την Ομοσπονδία κατευθείαν.
0: Μάλιστα. 24 ώρες πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Την έχετε εξαγγείλει ήδη από μέρες τώρα, ένα μήνα πριν.
1: Ένα μήνα πριν και με πετυχαίνετε σε περιοδία στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Προσπαθούμε να γυρίσουμε όλα τα σωματεία μας, με όλα τα εργατικά κέντρα να έρθουμε σε επαφή, να την οργανώσουμε. Προχτές είχαμε μια πάρα πολύ καλή σύσκεψη με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων στην Καλαμάτα. Θα πάμε στον πύργο, θα ανέβουμε προς Κόρινθο. Την άλλη εβδομάδα πάμε Κρήτη. Στις 10 του μήνα θα είμαστε Ρόδο. Mm-hmm. Μετά θα πάμε Κατερίνιο, που θα γίνει η μεγάλη σύσκεψη των σωματείων στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν είχαμε άλλη επιλογή, δεν μας άφησαν άλλη επιλογή. Δεν τρελαθήκαμε ξαφνικά και θέλουμε μέσα στο πικ τη σεζόν να απεργήσουμε. Και μην βιαστεί κανείς να πει ότι πάμε να δυστυχήσουμε τη χώρα ή να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον κλάδο. Mm-hmm. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα, γιατί τόσα χρόνια έχουμε δείξει μια υπεύθυνη τάση. Όμως δεν γίνεται να βιώνουμε όλα αυτά που βιώνουμε τώρα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να έχουμε τέτοια αναργησία. Δείτε τι γίνεται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έχουν ανακαλυφθεί σερβερ τα οποία χτυπάς εσύ την κάρτα σου,
0: mm-hmm.
1: κάνεις δουλειά, αντί τα δεδομένα να πάνε κατευθείαν στο εργάνι,
0: mm-hmm.
1: μαζεύονται στο σερβερ, επεξεργάζονται από τον λογιστή της εταιρείας. Και στο εργάνι πηγαίνει επεξεργασμένο υλικό. Και φαίνεται ότι έχει δουλέψει εσύ πενθήμερο, ενώ έχει δουλέψει 7 ημέρο.
0: Αυτό και είναι σε πολλές επιχειρήσεις που γίνεται. Το έχετε εντοπίσει δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις.
1: Πλέον παίρνει μορφή χιονοστιβάδας.
0: Μάλιστα.
1: Ή χτυπιούνται οι κάρτες από τους προϊσταμένους, τους διευθυντές, τα γραφεία προσωπικού. Mm-hmm. Και προσέξτε το τελευταίο, λέει η κυβέρνηση για καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κατάστασης εργασίας στον κλάδο. Αν δεν υπάρχει καθολική. Γιατί δεν υπάρχει καθολική? Γιατί αν ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο, ο διοκτήτης του δεν έχει κύρια δραστηριότητα το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο και έχει mm-hmm. παραδείγματος χάρη μια κατασκευαστική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία και το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο το έχει σαν υποκατάστημα, τότε δεν υποχρεούται να εφαρμόζει το σύστημα της ψηφιακής κατάστασης εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Θέμενος ανταγωνισμός, χαμένες εργατοώρες για τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε αυτό το διάστημα τώρα που ξεκινάει η θερινή σεζόν. Να δούμε, θα τα ξαναπούμε και κοντά στην απεργία σας. Καλή σας ημέρα.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Μια που λέγαμε για τον τουρισμό και για τις συνθήκες εργασίας, εγώ θα μείνω στο ευρύτερο κομμάτι του τουρισμού και ένα σοβαρό πρόβλημα για τον τουρισμό της περιοχής των Καλαβρίτων είναι ότι δεν ανοίγει και δεν ξέρουμε αν θα ξανανοίξει ο Δοντωτός. Δεν επαναλειτουργεί δηλαδή. Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής διαμαρτύρονται έντονα. Εγώ να σας πω ότι πέρα από το κομμάτι του τουρισμού, ο Δοντωτός είναι ιστορία ολόκληρη. Έτσι. Δεν σταμάτησε ποτέ, μα ποτέ, τα δρομολόγια του. Τώρα. Οι τοπικές αρχές κατηγορούν τον ΟΣΕ, κατηγορούν και άλλες υπηρεσίες για γραφειοκρατία και λένε ότι φέρνουν κολλήματα χωρίς να υπάρχουν. Άκουσα χθες τον Γενικό Γραμματέα των Εργαζομένων στον ΟΣΕ, τον κύριο Τσικαλάκη, να λέει δεν υπάρχει πρόβλεψη να ξαναρχίσει ο Δοντωτός στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα.

Λοιπόν, να σας καλημερίσω πάλι από εδώ και να σας θυμίσω το radio papakiparapolitica.gr, γιατί βλέπω ότι το χρησιμοποιείτε ήδη πολύ. Ο Έλλης λέει: θεωρείται πρόβλημα την αγορά κινήτων από αλλοδαπούς πολίτες που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα? Εγώ πιστεύω μόνο η αγορά από Τούρκους, λέει ο Έλλης, είναι το πρόβλημα. Η Τουρκία είναι 87 εκατομμύρια και αποτελεί κίνδυνο για την Ελλάδα. Η Βουλγαρία των 6 εκατομμυρίων για μένα δεν είναι κίνδυνος, λέει, πόσο μάλλον τα Σκόπια. Εγώ ίσα νομίζω κάνει καλό η αγοραπολισία κινήτων στην τοπική οικονομία. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα ή οποιαδήποτε οργανωμένη, σχεδιασμένη μαζική αγορά, όπως αυτή που γίνεται, ας πούμε, από Ισραηλινούς σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο. Να καλημερίσω και την αγαπημένη μου Εύη, η μαμά Εύη μου γραφεί, που παραμένει εδώ πιστή ακροάτρια, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γεια σου Εύη μου. Με το Καπηλιό θα πάμε τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη και τον Γιάννη Χαρούλη, και έτσι θα δώσουμε πάσα στον τηλέμαχο Σαντορινέο για το Δελτίο Ειδήσεων, και σε λίγα λεπτά και θα είμαστε πάλι εδώ. Oh,

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά
1: 2000 FM.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η

0: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
6: Πανουράκης.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
16: πω. Βάλει εδώ, κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Έχω
16: μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε, φίλε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
21: Χαμογελώ μέσα τους.
22: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
23: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Δύο χιλιάδες FM.

0: Πολλή κουβέντα γίνεται αυτόν τον καιρό για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πολλές οικογένειες αγωνιούν μαζί με τα παιδιά τους. Είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει από τους υποψηφίους πρώτα απ' όλα, αλλά και από τις οικογένειες μαζί. Για να δούμε λιγάκι τις πανελλαδικές, σαν, πώς να το πω, το κερασάκι στην τούρτα σε μια περίοδο που τα παιδιά είναι έφηβοι. Τους συμβαίνουν χιλιάδες πράγματα. Κατακλείζονται από τις αλλαγές στο σώμα τους, σε αυτά που σκέφτονται, στις παρέες τους, σε όλα, και μέσα σε αυτό είναι και πάρα πολύ πιεσμένα σε ένα συνολικότερο κοινωνικό περιβάλλον που μόνο αισιόδοξο δεν είναι, και βλέπουν τους γονείς πιεσμένους πολλές φορές και οικονομικά και όχι μόνο. Τα προβλήματα είναι πολλά και αυτά τα παιδιά καλούνται να καταπνίξουν για ένα τουλάχιστον έτσι μεγάλο διάστημα όλο αυτό που τα καλεί η φύση τους να κάνουν, να βγουν έξω, να διασκεδάσουν, να μιλήσουν, να βρεθούν με άλλα παιδιά, και θα πρέπει να διαβάσουν για να σκεφτούν ότι μπορεί να χτίσουν ίσως ένα καλύτερο μέλλον. Δεν ξέρω, πολλά ερωτηματικά θα βάλω εδώ. Και πάω για απαντήσεις στην ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια που συνεργάζεται με το ΕΠΑΨΗ, την κυρία Ήλια Χατζή. Καλημέρα, κυρία Χατζή.
1: Καλημέρα σα.
0: Κάπως έτσι τις βλέπουμε τις πανελλαδικές, νομίζω, σαν ένα έτσι, ένα stress test σε μια περίοδο που ήδη έχει πολύ stress για τα παιδιά.
1: Είναι η κορυφή του παγόβουνου πολλές φορές από το άγχος των εξετάσεων, όπου εννοείται ότι είναι φυσιολογικό σε συνθήκες εξετάσεων ένας μαθητής, ένας εφηβός να έχει ανησυχία και άγχος για το αν θα, τι θέματα θα πέσουν, αν θα προλάβει. Αλλά ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος φόβος αποτυχίας. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που λέτε, ότι πολλές φορές έχουμε συνδέσει και ένας μαθητής συνδέει και στο μυαλό του ότι τυχόν αποτυχία του δεν θα είναι μια αποτυχία σε ένα μάθημα ή σε μια εξέταση, αλλά θα είναι μια προσωπική αποτυχία. Και μια προσωπική αποτυχία και μια αποτυχία απέναντι στους γονείς του, που ίσως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, παρόλο που οι γονείς του με τον κατάλληλο, προσπαθούσαν με τον κατάλληλο τρόπο να τον βοηθήσουν. Απετυχία απέναντι στους εκπαιδευτικούς που ήταν μαζί, μπορεί να νιώθει, και στους φίλους του, το αν μετά θα τον αποδεχτούν ή όχι. Και αυτό γιατί πολλές φορές συνδέει με την προσωπική αξία, το αν αξίζω εγώ ως έφηβος, ως παιδί, με το αν έκανα, αν πήρα καλό βαθμό ή όχι. Το αν οι άλλοι θα με δεκτούν, το αν θα τα καταφέρω στη ζωή μου, επειδή ακριβώς υπάρχει μια συσχέτιση με το βαθμό. Και αυτό, πως επειδή αναφέρεται για οικονομικές δυσκολίες, αναφέρεται για ψυχοπιεστικά γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας, όντως και οι έφηβοι έχουν τη δική τους αγωνία σε σχέση με αυτά. Και πολλές φορές παίρνουν μηνύματα, ακόμα και όταν δεν τους μιλάμε. Παίρνουν μηνύματα, πολλές φορές ακούγοντας τον πατέρα του να λέει ή τη μητέρα του, ότι δεν ξέρω αν του χρόνου, αν την επόμενο μήνα θα έχω δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Ή δεν βγαίνει δόση για το δάνειο. Ή ξέρω εγώ, αν θα γίνει πόλεμος, να έχουμε στο σπίτι κάτι. Όλα αυτά τα ακούν οι έφηβοι. Και σκεφτείτε ότι είναι έφηβοι που έχουν γεννηθεί στο απόγευμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο τώρα στην εφηβεία αυτές οι εμπειρίες.
0: Είναι βίωμα. Είναι το βίωμά τους.
1: Ακριβώς. Είναι οι πρώτες εμπειρίες ζωής που μπορεί να είχαν αυτά τα ακούσματα.
0: Και επίσης είναι ίσως η γενιά που όπως διαγράφονται αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις, θα είναι η πρώτη γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη.
1: Ακριβώς. Και αυτό το ακούν, το βλέπουν όταν οι γονείς τους βάζουν όταν τους λέμε να έχεις ένα επάγγελμα για να βγάζεις χρήματα, οπότε στρέφονται προς τα εκεί και όχι σε εκείνο που θα τους αρέσει. Όταν, ας πούμε, μπαίνει και έμεσα τους δίνουν το μήνυμα ότι έχει αξία να βγάζει λεφτά και όχι να είσαι χαρούμενος με ό,τι κάνεις και να μπορείς να ζεις.
0: Ενώ τουλάχιστον η επιλογή των σπουδών θα έπρεπε να είναι βάση τουλάχιστον αυτού που αρέσει σε κάθε παιδί να κάνει.
1: Την κλίση κάποιου, βεβαίως, το τι του αρέσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά πολλές φορές βλέπουμε έτσι και νεαρούς ενήλικες, αλλά και εφήβους, που έτσι έχουν μια παρέτηση, να πούμε, δηλαδή αποφεύγουν να δώσουν μαθήματα ή περνάνε σε μια σχολή και αποφεύγουν, μετά δεν πηγαίνουν στη σχολή, ή αναβάλουν να διαβάσουν, αναβάλουν να περάσουν τα μαθήματα. Αυτή η αναβλητικότητα και αυτή, έτσι, να το πω, η αποφυγή, πολλές φορές θα πει ο γονέας ότι είναι αδιάφορος, είναι τεμπέλης, δεν έχει κίνητρο. Μέσα της κρύβει ένα άγχος. Ένα άγχος το ότι κάτι κάνω που δεν μου αρέσει ή δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, και αν δεν τα καταφέρω θα απογοητεύσω τον μπαμπά μου, τη μητέρα μου, τους φίλους μου και όλους. Και πολλές φορές βλέπουμε μια αντίδραση ενός εφήβου ή ενός και πιο νεαρού ενήλικα, που ίσως σε εμάς μας τιμώνει. Και λέμε, μα καλά, δεν νοιάζεται, δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει το κίνητρο. Αλλά αν κοιτάξουμε πίσω, γιατί είναι η κορυφή του παγόβουνου, όπως είπατε, ναι, εξετάσεις, που βγαίνουν πολλά και πολλές ανησυχίες, αν κοιτάξουμε κάτω το παγόβουνο, είναι έτσι μια ανησυχία γενικότερα για τη ζωή, για το μέλλον τους και πώς εμείς οι ενήλικες τους έχουμε περάσει το μήνυμα ότι αξίζεις αν πάρεις καλό βαθμό. Θα αξίζεις αν περάσεις τη σχολή εκείνη που είναι πολύ καλή. Και το πιο σημαντικό για όλους μας, πόσο μάλλον για εφήβους, πόσο μάλλον για παιδιά, πόσο μάλλον για τους νεαρούς ενήλικες, είναι να ξέρουμε ότι τους αποδεχόμαστε ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν επιλέξουν.
0: Άρα ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή έκφραση αυτής της αποδοχής μπορεί να είναι ότι αν βγει το παιδί από ένα μάθημα που γράφει, ας πούμε, στις πανελλαδικές, ναι, και σου πει δεν έγραψα, να είναι η αγκαλιά το ίδιο μεγάλη.
1: Μια αγκαλιά, ακριβώς. Θα σε αγαπώ ό,τι και αν γίνει, ακόμα και αν στεναχωρέθηκε σήμερα. Και μπορεί ο γεγονός να πει ότι και εγώ, παιδί μου, στεναχωρέθηκα σήμερα που δεν έγραψες τίποτα. Αλλά έλα να σου κάνω μια αγκαλιά, γιατί αξίζει.
0: Κύριε Χατζή, είναι σαν να έχουν συσσωρεύσει πάρα πολλά αδιέξοδα τα παιδιά, τα παιδιά μας. Εγώ διαχωρίζω λίγο και τις γενιές με την έννοια ότι ειδικά η γενιά που βρέθηκε, ας πούμε, στις αρχές του γυμνασίου, για παράδειγμα, που άλλαζε βαθμίδα στην περίοδο της καραντίνας και αντί για το προάβλιο και για την τάξη έβλεπε μπροστά για ένα χρόνο έναν υπολογιστή με κουτάκια και ονόματα συμμαθητών, βλέπω ότι έχει, πώς να το πω, έχει επηρεαστεί, ναι, δραματικά,
1: ναι,
0: από αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και είναι πρόσφατο και το τραγικό γεγονός με τα δύο κορίτσια. Είναι πολλά, δηλαδή είναι σαν να συσσωρεύουμε αδιέξοδα πάνω σε αυτά τα παιδιά.
1: Σας το έχετε δίκιο και είναι, είναι ψυχοποιητικά γεγονότα που μπορεί εμείς οι ενήλικες να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας και να το αναφέρουμε ότι τότε στον COVID, αλλά τα παιδιά αυτά το έχουν βιώσει διαφορετικά. Και εκεί όντως που ήταν στην αρχή της εφηβείας τους, που θα μπορούσαν να είναι στο προάβλιο, να κάνουν φίλους, να συνδεθούν με τους καθηγητές τους, να συνδεθούν με την τάξη, με το γραπτό, με το πιάνω μολύβι και όχι ανοίγω στον υπολογιστή, με το ότι κάθομαι σε ένα θρανείο. Αυτή η εμπειρία τους δεν υπήρχε και όντως την ξεχνάμε πολλές φορές ως μια παράμετρη που μπορεί να τους έχει προσθέσει στρες. Και την αποσιωπούμε, την κουκουλώνουμε, ρίχνουμε την ευθύνη στο ίντερνετ, που το έχουν πιο άμεσα.
0: Τώρα που λέτε ίντερνετ, βλέπα μια πολύ ωραία έρευνα στα νέα GR πρόσφατα για την Generation Z που λέμε, και έλεγε ότι ήταν ερωτηματολόγιο και ένα από τα ερωτήματα ήταν προτιμάτε την επικοινωνία μέσω κινητών, social media κτλ. Ή την φυσική επικοινωνία. Ναι. Και όλα είπαν τη φυσική παρουσία. Όχι όλα, η μεγάλη πλειοψηφία είπε τη φυσική παρουσία.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου φάνηκε πολύ αισιόδοξο.
1: Ναι. Τους λείπει η φυσική παρουσία. Σκεφτείτε και οι γονείς που μπορεί να εργάζονται και δύο δουλειές και αρκετές ώρες. Πόσο χρόνο έχουν το απόγευμα με έναν έφηβο που πάει φροντιστήριο, που γυρνάει και είναι μόνο το βράδυ. Τους λείπει η φυσική παρουσία και των γονιών και των φίλων. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η οικογένεια να λειτουργήσει ως καταφύγιο από συμπίεσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και το βράδυ να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω τώρα που δίνει η Πανελλήνια. Οι εξετάσεις, ότι πώς είσαι, πώς είναι η μέρα, να σου πω τι έγινε στη δουλειά μου, να πει ο γονέας.
0: Ναι.
1: Γιατί λείπουμε από τη ζωή των παιδιών. Η φυσική παρουσία λείπει, γιατί είναι έτσι και οι συνθήκες ζωής, οι ψυχοποιητικές, οι ρυθμοί. Το να προλάβει ο γονέας να επιστρέψει, να ετοιμάσει ένα φαγητό. Και πολλές φορές και ο γονέας κουβαλάει, εννοείται, τα δικά
0: του άγχη. Και την εξάντλησή του και την κούρασή του και όλα.
1: Την κούρασή του, τους ακομούς με το σύζυγό του, με κάποιον άλλον στο σπίτι. Και τα παιδιά πολλές φορές τα βλέπουμε να είναι αποδέκτες όλων αυτών των πιέσεων και να είναι και σιωπηλοί πολλές φορές.
0: Άρα ίσως είναι καλύτερα να μοιραζόμαστε κάποιοι από αυτά.
1: Να μοιραζόμαστε, να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους, πάντα να τους βλέπουμε, να τους δείχνουμε την αγάπη μας και ότι η σημασία δεν έχει να περάσει, να είσαι χαρούμενος με αυτό που κάνεις. Γιατί όντως αν ένα παιδί επιλέξει αυτό που του αρέσει, που έχει κλείσει, είτε είναι, δεν ξέρω κι εγώ, ποιο επάγγελμα και να είναι, θα είναι πάρα πολύ καλός αυτό και χαρούμενος. Και θα γίνει και θα πετύχει και θα νιώθει ότι είναι χρήσιμος και πετυχημένος σε ό,τι κάνει. Άσχετα αντιλήψεις που μπορεί να έχει ο κάθε γονέας ότι είναι καλύτερο για το παιδί του. Και να έχει και ένα κίνητρο να προσπαθήσει, γιατί σημαντικό είναι η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια εξετάσεις χωρίς άγχος δεν γίνεται, Οπότε να μην τους λέμε και μην αγχώνεστε.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά να τους
0: θυμόμαστε
1: λέμε
0: και τα δικά μας, τι λέτε τώρα, λίμον.
1: Δεν γίνεται, αλλά πιο σημαντικό είναι η διαχείριση του άγχους και όχι να το εξαφανίσουμε. Όπως και αυτά τα γεγονότα που είπαμε, η οικονομική κρίση, ο COVID, δεν γίνεται να τα εξαφανίσουμε. Έχουν γίνει και είναι ορατά και υπαρκτά. Το σημαντικό είναι να τα αναγνωρίζουμε και να μιλάμε για αυτά.
0: Έβλεπα το θέμα που έπεσε χθες στο μάθημα της γλώσσας, στα ΕΠΑΛ.
1: Στα ΕΠΑΛ, ναι.
0: Και ήταν το κυνήγι των ονείρων, ας πούμε, και ναι, το πώς να εκπληρωθούν. Και πραγματικά σκέφτηκα αυτά τα παιδιά. Πόσα καταπιεσμένα όνειρα μπορεί να έχουν που σκέφτονται ότι απαγορεύεται. Γιατί θέλω, ονειρεύομαι αυτό, αλλά η οικονομική δυνατότητα της οικογένειας δεν μπορεί. Ας πούμε, ονειρεύομαι εκείνο, αλλά αυτό. Νομίζω ότι είναι πολλά όνειρα που τα πνίγουν εν τη γενέση τους.
1: Ναι. Είναι σημαντικό τουλάχιστον να τα λέμε για αρχή, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να τα ακούσουμε, ακόμα και αν ως ενήλικες μας φαίνονται περίεργα, μας φαίνονται αποτυχημένα από την αρχή. Αλλά πόσο αυθόρμητα πολλές φορές είναι τα παιδιά σε σχέση με εμάς. Και πόσο εμείς οι ενήλικες, πριν πούμε το όνειρό μας ή κάτι που θέλουμε, έχουμε κάνει 500 σκέψεις, το έχουμε βάλει σε διάφορα σενάρια και ο αυθορμητισμός αυτός είναι που λείπει.
0: Ναι.
1: Και στα παιδιά και σε εμάς. Είναι ωραίος να υπάρχει.
0: Έτσι, και όπως το λέτε, και ο αυθορμητισμός και αυτό που είπατε πριν, να πούμε ότι να σου πω τι μου συνέβη και εμένα, δηλαδή να μοιραζόμαστε. Αν δεν ανοιχτεί εσύ το παιδί, δεν θα ανοιχτεί και το παιδί, φαντάζομαι, σε σένα, δεν ξέρω.
1: Η επικοινωνία ακριβώς είναι αφίδρομη. Δηλαδή, όσο εμείς πιο πολύ τους ανοιγόμαστε, τους μιλάμε, τόσο το παιδί θα νιώθει μια ασφάλεια να επικοινωνήσει. Πολλές φορές όπως κλείνει την πόρτα του δωματίου, του λέει και όλα θα απαγορεύεται να μπείτε μέσα. Είναι σεβαστό προσωπικό του χώρο, δεν θα κάνουμε κάτι. Αλλά το να μιλήσουμε μαζί του, το να πούμε εμείς αυτό το οποίο περνάω αυτή την περίοδο, να θυμηθούμε κι εμείς όταν δώσαμε μια φορά εξετάσεις, πώς ήταν για εμάς. Τι νιώσαμε, το ίδιο, διαφορετικό, να του κάνουμε μια πορτοκαλάδα και να του πάμε και να του πούμε δύο-τρεις κουβέντες που έγιναν σήμερα μέσα στην ημέρα, που ακούσαμε για κάποιον δικό μας άνθρωπο, για τη δουλειά μας. Ο έφηβος τότε νιώθει ότι υπάρχει χώρο και αυτός να μιλήσει ή ακόμα και αν ακούσει, ας ακούσει κάτι τέτοιο και όχι κάτι, μια γκρίνια, ένα παράπονο, να μην ακούσει όλη την πόρτα κλειστή που την έχεις. Δεν πρόκειται να την ανοίξει αν το λέμε εμείς αυτό. Συνέχεια κλείνεται.
0: Η απάντηση θα είναι πας καλά, αυτό θα μας πούνε.
1: Ναι, άμα του λέμε συνέχεια ότι κλείνεσαι στον εαυτό σου ή δεν μιλάς καθόλου ή δεν δίνεις τίποτα, δεν πρόκειται να ανοιχτεί. Όταν ξεκινάμε εμείς και μπαίνουμε, να πω έτσι, κατεβαίνουμε λίγο και στο επίπεδό του, να του πούμε για κάτι που μάθαμε και στον ενδιαφέρει, για κάτι που ακούσαμε, να κάνουμε κάτι μαζί του, κάτι πολύ απλό. Να φάμε ένα τόστ, να πάρουμε ένα παγωτό. Βοηθάει πάρα πολύ το να ανοιχτεί μια γέφυρα επικοινωνίας που μπορεί για τους χύψη λόγους, γιατί οι γονείς πάντα έχουν ένα κίνητρο και θέλουν να έχουν επικοινωνία με τα παιδιά τους, αυτή η γέφυρα να έχει κλείσει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι συνθήκες ζωής, είναι οι καταστάσεις, είναι η πίεση, είναι η κούραση. Αλλά είναι σημαντικό εμείς οι ενήλικες να βρίσκουμε τρόπους να την ανοίγουμε και τα παιδιά με τον αφορμητισμό τους θα την κρατήσουν ανοιχτή, θα μας πούν κάτι.
0: Έτσι.
1: Το οποίο θα κρατήσουμε και θα γελάσουμε και μαζί τους ή θα το πούμε.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χατζή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για τη
1: καλή
0: συζήτηση
1: επιτυχία
0: αυτή.
1: Σε όλους.
0: Καλή επιτυχία και κυρίως υπάρχει ζωή και χωρίς τις πανελλαδικές και μετά και με αποτυχία και με όλα.
1: Βεβαίως. Η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή και είναι σημαντικό να το. Δεν είναι κανείς τέλειος. Ας σκεφτούμε και εμείς οι ενήλικες πόσες φορές έχουμε αποτύχει. Δεν ήμασταν ποτέ τέλειοι σε όλα.
0: Σε τίποτα, πολλές φορές. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Πείτε μου τι κάνει.
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Τη Δευτέρα που θα τελειώσουν μάθημα.
5: Και αύριο δεν πειράζει, ενδιάμεσα δεν είναι κακό το να ξεφεύγουν τα παιδιά λίγο πάνω από το βιβλίο.
4: Πόσο σωστό είναι αυτό που λέτε? Είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, πραγματικά, τελευταία στιγμή ούτως ή άλλως. Το μόνο μπορεί να κάνει είναι να αγχωθούν περισσότερο. Οπότε είναι πολύ σωστό.
5: Γενικά στη συναναστροφή μου τόσα χρόνια με τους γονείς, αυτό που λέω και επαναλαμβάνω διαρκώς είναι ότι ό,τι προσπάθεια και αν γίνει τόσα χρόνια και αν προσπαθούν τα παιδιά με όλους τους ανθρώπους γύρω τους, εμάς, τους καθηγητές του σχολείου, τους γονείς, στο τέλος της ημέρας όλο αυτό είναι το 20%. Το 80% έχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει με την ενέργειά τους, έχει να κάνει με την ηρεμία τους. Από εκεί κρίνεται το αποτέλεσμα.
4: Έχετε δίκιο. Και πόσο πρέπει και εμείς οι γονείς να αναγνωρίσουμε ότι μια ανάσα, όπως είπατε πριν, μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική από μια μέρα διαβάσματος.
5: Ανάσα και στήριξη από τους γονείς, ειδικά με στήριξη. Τίποτα άλλο. Να θυμούνται οι γονείς ότι το Α και το Ω είναι η στήριξη.
4: Πάμε να δούμε λιγάκι τώρα εδώ, να κάνουμε ένα έτσι μικρό σχόλιο για τα θέματα. Το χθεσινό θέμα, ας πούμε, στα ΕΠΑΛ είχε να κάνει με το κυνήγι των ονείρων, έτσι, και το πώς μπορούν να εκπληρωθούν αυτά τα όνειρα. Και το έλεγα και πριν, το συζητούσαμε με την ψυχολόγο που μιλούσαμε. Πόσα καταπιεσμένα όνειρα πρέπει να έχει αυτή η γενιά?
5: Η γενιά αυτή σίγουρα έχει καταπιεσμένα όνειρα. Είναι ούτως ή άλλως αποτέλεσμα μιας δύσκολης συνθήκης που ονομάστηκε καραντίνα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το πώς τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί και από τους στόχους τους, έχουν απομακρυνθεί από τα όνειρά τους. Αυτό ήταν τελείως, τελείως αντίθεση με τη γενιά των 90s ή τη γενιά εκεί του millennium. Όντως το θέμα που κλήθηκαν ήταν γύρω από το κατά πόσο λοιπόν να καταγράψουν τα εφόδια των ανθρώπων για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Ένα θέμα το οποίο μπορεί και να τους δυσκόλεψε ακριβώς στη βάση αυτών που συζητάμε, ότι έχουν απομακρυνθεί από τους στόχους και τα όνειρά τους.
4: Ναι, δηλαδή.
5: Ένα παιδί από αυτά, συγγνώμη που σας διακόπτω, από αυτά τα ωραία στιγμιότυπα έξω από τα ΕΠΑΛ με τους δημοσιογράφους να ρωτάνε τα παιδιά πώς τα πήγες και πώς έγραψες. Και κάποιο παιδί απάντησε: εγώ δεν παίζω μπάσκετ.
4: Ναι.
5: Οπότε δεν ξέρω πώς το μπάσκετ, λέει, συνδέεται με τους στόχους μου και τα όνειρά μου. Αυτό αναδεικνύει ουσιαστικά το πόσο απομακρυσμένα είναι τα παιδιά από τα όνειρα.
4: Έτσι, όπως το λέτε. Είναι, δηλαδή, τα φαντάστηκα χθες να καλούνται να γράψουν, λες και θα γράφανε, ας πούμε, για μια στατιστική, για κάτι που το έχουν διαβάσει, όχι για κάτι που είναι βίωμά τους. Αυτό θέλω να πω.
5: Εκεί είναι και η δυσκολία. Ενώ το θέμα κρίνεται εύκολο, κρίνεται βατό, κρίνεται ένα θέμα με θετικό στο τέλος ημέρας μήνυμα, χωρίς δυσκολία αντικειμενική και στο κομμάτι του γνωστικού επίπεδου, η δυσκολία είναι ακριβώς στη βάση όσων συζητήσατε νωρίτερα με την ψυχολόγο και, και αυτό που λέμε για τα όνειρα.
4: Τώρα, και το θέμα έγινε πολύ κουβέντα και για το θέμα που έπεσε στα γενικά λύκεια, που είχε να κάνει με τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, το πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν οι νέοι με την τρίτη ηλικία και με την υπογεννητικότητα. Θα πιαστώ από το τελευταίο και πραγματικά, γιατί ένα 17χρονο παιδί να έχει προβληματιστεί πάνω στην υπογεννητικότητα? Είναι η ηλικία που νομίζεις ότι είσαι αθάνατος. Είναι η ηλικία που το μόνο που δεν σκέφτεσαι είναι αν θα κάνω ποτέ παιδιά ή όχι. Θέλω να πω, μου φάνηκε λίγο. Δεν λέω αν ήταν δύσκολο το θέμα. Λέω ότι μου φάνηκε αυτό το κομμάτι έξω τελείως.
5: Είναι μια ορθή σκέψη αυτή που κάνετε και ίσως το μοναδικό χάσμα συνδυρμικό που υπάρχει ανάμεσα στα τρία επιμέρους θέματα, γιατί τρία είναι ουσιαστικά. αν θέλουμε να το οριοθετήσουμε κάπως, είναι η μοναξιά, είναι η τρίτη ηλικία στο κομμάτι της, του πώς βιώνει τη μοναξιά, και είναι και αυτό που είπατε για την υπογεννητικότητα. Ίσως ήταν εκείνο το μέρος που είχε το μεγαλύτερο χάσμα συνειρμικό που θα μπορούσε, θα έπρεπε να κάνει ο μαθητής για να μπορέσει να απαντήσει ολοκληρωμένα. Όντως, ένας μαθητής αυτής της ηλικίας αισθάνεται αθάνατος. Βέβαια, το αναφέρατε νομίζω και στην προηγούμενη κουβέντα, ως ένα αισιόδοξο μήνυμα σε βάση κάποιες άλλες συζήτησεις που κάνατε. Οι μαθητές πια δεν είναι απομακρυσμένοι από την κοινωνία και από όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Έχουν αυτό που δεν είχαν πριν 10 χρόνια. Κάποια στιγμή η κοινωνία μας έκανε ένα κενό στην νεολαία της, που η νεολαία της είχε απομακρυνθεί πάρα πολύ από ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία. Τώρα οι μαθητές γνωρίζουν τα κοινωνικά ζητήματα.
4: Ίσως φταίγαμε και οι γονείς. Ίσως τα μεγαλώναμε λίγο σαν να είναι σε γυάλα παλιότερα τα παιδιά.
5: Σίγουρα, και ίσως ήταν και αυτό το κομμάτι της κρίσης που ήρθε και μας καπέλωσε και λίγο χάσαμε τη ροή των πραγμάτων τη σωστή. Ένας μαθητής, τέλος πάντων, που είχε κάνει την προετοιμασία του, δεν θα δυσκολευόταν. Παρ' όλα αυτά, να γνωρίζω ότι εκεί υπήρχε ένα χάσμα.
4: Είστε φιλόλογος, κύριε Μιχαλάκη, οπότε βλέπετε ότι η γλώσσα θα είναι, μπορεί να καταστεί, ας πούμε, παγίδα για τους φετινούς υποψήφιους, ή νομίζετε ότι θα είναι μια κανονική χρονιά, ας πούμε, που η γλώσσα δεν έχει προβληματίσει ιδιαίτερα?
5: Αν το δούμε τελείως στο κομμάτι των θεμάτων, της ποιότητας των θεμάτων, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εμείς από τη δικιά μας μεριά είμαστε ευχαριστημένοι ως προς το ότι ήταν βατά, ήταν σωστά διατυπωμένα. Δεν έχαμε αυτό που έχουμε τις άλλες χρονιές, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έπρεπε να γράψουμε αυτής. Αν το κρίνουμε από τη δικιά μας πλευρά. Τώρα, αν πάμε στο κομμάτι του θέματος, εκεί, αν θέλετε, η παγίδα ήταν στο να μπορέσει να ξεκαθαρίσει ο μυαλό του μαθητής ότι η μοναξιά δεν είναι μόνο το να μην έχω παρέα. Μοναξιά σημαίνει ότι αισθάνομαι ότι δεν ακούγομαι, αισθάνομαι ότι δεν με καταλαβαίνουν, αισθάνομαι ότι δεν ανήκω κάπου. Εκεί ερχόταν και κούμπωνε ουσιαστικά το κομμάτι των ηλικιωμένων και της τρίτης ηλικίας, ουσιαστικά το πώς οι ίδιοι βιώνουν την εγκατάλειψη ή την αίσθηση ότι δεν είναι πια χρήσιμη, ότι δεν μπορούν να κουμπώσουν κάπου στις κοινωνικές διαδικασίες κτλ. Εκεί ίσως κρυθεί το αν τελικά θα έχουν θετικότερο ή μη θετικό αποτέλεσμα σε αυτούς οι ψήφοι.
4: Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τετάρτη.
5: Ερχόμενη Τετάρτη μπαίνουμε λοιπόν στον προσανατολισμό. Εκεί αυτό θα κάνει τη διαφορά, αυτό κάνει πάντα τη διαφορά. Τα μαθήματα του προσανατολισμού ακολουθούν τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και η βιολογία για τα γενικά λύκη την ερχόμενη Τετάρτη και τα μαθηματικά την ερχόμενη Τρίτη για τα ΕΠΑΕ.
4: Μάλιστα, και τελειώνουν, ολοκληρώνονται τη Δευτέρα και μετά έχουμε τα ειδικά μαθήματα.
5: Και μετά μπαίνουμε στα ειδικά μαθήματα. Είναι μια κατηγορία μαθημάτων που αφορά συγκεκριμένα τμήματα και συγκεκριμένες σχολές. Αντικειμενικά θεωρείται μια ευκολότερη διαδικασία προφανώς από τα μαθήματα του προσανατολισμού. Όπως και να έχει, το ευχάριστο είναι ότι αυτή η διαδικασία που ονομάζουμε Πανελλήνιες διαρκεί λίγες ημέρες. Αυτό είναι το θετικό, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Είναι μια πολύ επώδυνη διαδικασία για τα παιδιά. Σηκώνει μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να υπάρχει, αν δεν πρέπει να υπάρχει και αν δεν υπάρχει τι θα ακολουθήσει. Ας κρατήσουμε το ότι και αυτό να είναι το μήνυμα που θα δώσουμε και στα παιδιά. Υπομονή, διαχείριση, στήριξη από τους γονείς. Το θέμα των Πανελλήνιων είναι σημαντικές. Δεν είναι όμως ένα δημοψήφισμα για την αξία του παιδιού, ούτε για τη ζωή του παιδιού.
4: Έτσι είναι.
5: Αυτό πρέπει να κρατάμε. Υπομονή, μια εβδομάδα και όλα θα πάνε
4: οι
5: καλά.
4: Βαθμολογίες...
5: Και τους αποτελέσματος.
4: Κύριε Μιχαλάκη, νομίζω είναι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
5: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια καλή να μην αργούν πάρα πολύ οι βαθμολογίες. Οπότε κάπου εκεί τις περιμένουμε.
4: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ο κύριος Πρόδρομος Μιχαλάκης. Πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
4: Ο κύριος Πρόδρομος Μιχαλάκης, φιλόλογος, ιδρυτής του lisari.gr. Είδατε και την πολύ χρήσιμη ματιά των εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Παραπολιτικά 90,1. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
0: Παραπολύ.

0: Η Ταμπακέρα την ακούσαμε ξανά στα Αρχοντορεμπέτικα. Ήταν παλιότερο τραγούδι με σε στίχους των Μίμη Τραϊφόρου και Γιώργου Γιαννακόπουλου και μουσική του Ιωσήφ Ριτσιάρδη. Εδώ στα Αρχοντορεμπέτικα λοιπόν η ενορχήστρωση στην Ταμπακέρα με την Βίκη Μοσχόλιο το ακούμε είναι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και η παραγωγή ήταν του Γιώργου Παπαστεφάνου. Να σας πω γιατί την ακούμε τώρα την Ταμπακέρα.
1: Ταμπακέρα σου. Δεν έπρεπε.
0: Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του καπνίσματος και όσοι καπνίζουμε ή καπνίζαμε ξέρουμε πολύ καλά, πέρα από το ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος εθισμός, ότι έχει πάρα πολλά φετίχ το κάπνισμα. Ένα από τα κορυφαία είναι οι ταμπακέρες.

0: Τώρα, αν κρίνουμε από το πώς βλέπουμε οι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα την οικονομική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τα κομμάτια της δικαιοσύνης, το κομμάτι των δημοσίων υποδομών και όλα τα άλλα, μάλλον θα ξαναρχίσουν πολύ το κάπνισμα, μου φαίνεται. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από το Ινστιτούτο Έτερων που αφορά την οικονομική δικαιοσύνη ή αδικία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, μάλλον πρόκειται περί αδικίας, διότι το 86,5% θεωρεί ότι είναι οικονομικά άδικη χώρα η Ελλάδα και λέει φορολογήστε κάποτε τους πλούσιους. Γιατί το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5% ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Προφανώς δεν εννοεί τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, αλλά τα μεγαλύτερα βαλάντια. Ο τίτλος της έρευνας είναι «Οικονομική δικαιοσύνη» και πάμε να δούμε αν και πού και κατά πόσο υπάρχει, καλωσορίζοντας και καλημερίζοντας τον διδάκτορα πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συντονιστή των ερευνητικών έργων στο Έτερον, τον κύριο Αντώνη Γαλανόπουλο. Κύριε Γαλανόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τη διάβαζα την έρευνα χθες. Έχει πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Ναι, προσπαθήσαμε να είναι μια έρευνα που να καλύπτει αρκετές θεματικές σχετικές με την οικονομία αλλά και την αίσθηση δικαιοσύνης στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, γιατί ξέρετε και εσείς ότι οι ανισότητες δεν είναι μόνο στην οικονομία. Έχουν διάφορες εκφράσεις και στο κοινωνικό πεδίο. Mm-hmm. Αλλά η βάση μας είναι αυτή η αίσθηση οικονομικής αδικίας που υπάρχει στην
0: να
1: χώρα.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη. Αν έχετε hands free, καλύτερα είναι να το αποσυνδέσετε, να σας ακούμε από το τηλέφωνο απευθείας, δηλαδή να το έχετε κοντά σας.
1: Okay.
0: Γιατί είναι καλύτερος ο ήχος, δηλαδή, για να σας ακούν οι ακροατές μας καλύτερα. Γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Φυσικά, φυσικά. Είμαστε εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ωραία. Το πυρήνα της έρευνας είναι αυτή η αίσθηση οικονομικής αδικίας που την περιγράψατε ήδη και εσείς με τα πρώτα στοιχεία που δώσατε. Η μεγάλη πλειοψηφία, άνω του 80% σε διάφορες ερωτήσεις, αναγνωρίζει την ύπαρξη μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις της χώρας. Θεωρεί ότι η χώρα είναι στην ουσία της μια άδικη χώρα και ότι οι αδικίες και οι ανισότητες στην Ελλάδα είναι υψηλότερες από αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό περιγράφει μια αρκετά προβληματική συνθήκη για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό προκύπτει εύκολα και από τα πεδία στα οποία εντοπίζονται αυτές οι ανισότητες. Είναι τα θέματα που συζητούνται στο δημόσιο διάλογο έτσι κι αλλιώς, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία χρόνια που βιώνουμε αυτή την παρατεταμένη κρίση κόστου ζωής. Mm-hmm. Ξέρετε τις πιέσεις από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια στην καθημερινότητα, την ενεργειακή κρίση και τη στεγαστική κρίση. Επομένως, οι πολίτες εντοπίζουν ότι οι ανισότητες υπάρχουν κυρίως στο ζήτημα στο επίπεδο των μισθών, στο ότι οι μισθοί σήμερα δεν εξασφαλίζουν στους πολίτες μια ζωή με αξιοπρέπεια, στις πιέσεις από τα πολύ ψηλά ενίκια, ιδίως για τα αστικά κέντρα της χώρας, στην έλλειψη αξιοκρατίας, ένα θα έλεγα διαχρονικό ζήτημα για τη χώρα μας, και στην έλλειψη φορολογικής δικαιοσύνης, δηλαδή στην αίσθηση ότι κάποιοι πολίτες πληρώνουν φόρους και κάποιοι άλλοι όχι. Mm-hmm. Και συνήθως αυτοί οι άλλοι είναι, όπως είπατε και εσείς, οι αρκετά πλούσιοι.
0: Ναι, είναι και ενδιαφέρον αυτό που λένε ότι πάνω από 80% λέει ότι ο παραγόμενος πλούτος κατανέμεται άδικα, εξ αρχής. Ναι. Ευνοούνται, ναι, λέει, οι επιχειρηματίες, ενώ οι εργαζόμενοι παίρνουν ελάχιστα.
1: Ναι, και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ασχέτως ποια είναι η αντίληψη των πολιτών για το ποιος παράγει τον πλούτο. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που πιστεύει ότι ο πλούτος παράγεται από τις επιχειρήσεις, είναι αυτή η αντίληψη περί ανάπτυξης. Ασχέτως αυτής της πεποίθησης, όλοι θεωρούν ότι έχουν ευνοηθεί οι πολύ πλούσιοι και στην κατανομή του πλούτου και στην κρατική πολιτική που τους ευνοεί. Mm-hmm. Και το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον, ιδίως το δεύτερο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι, εγώ βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάτι άλλο. Ότι θέλουν δημόσιο έλεγχο σε μια σειρά από δημόσιες δομές, από, όχι από δημόσιες δομές, πώς να το πω, από
1: παιδεία,
0: ίδρυυση, υγεία, ναι, κοινωνική ασφάλεια, ενέργεια, επίγειες, μεταφορές, θέλουν δημόσιο έλεγχο εκεί. Δηλαδή, ναι, όχι σε αυτό που λέμε δώστε τα όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί υπάρχει το κακό δημόσιο που δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αποδομούν αυτό το αφήγημα τελείως.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Παρότι υπάρχει αυτό το αφήγημα που απαξιώνει πολλές φορές τη λειτουργία του δημοσίου, δεν είναι κάτι το οποίο έχει πείσει τους πολίτες ότι η απομάκρυνση εντελώς του δημοσίου από αυτά τα παιδεία ευνοεί εν τέλει τους ίδιους. Mm-hmm. Και εντάξει, το έχουμε δει νομίζω σε αρκετές περιπτώσεις ότι η ασυδοσία του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένα παιδεία χωρίς έλεγχο, χωρίς ρύθμιση, δεν είναι πάντα προς το συμφέρον των πολιτών, και αυτό εδώ αποδεικνύεται με ποσοστά εξαιρετικά υψηλά. Δηλαδή 90% που λέτε στα ζητήματα παιδείας, σύνδρευσης, υγείας είναι καθολικά ποσοστά. Δηλαδή είναι ποσοστά που τέμνουν οριζόντια κοινωνικά στρώματα, ψηφοφόρους διαφόρων κομμάτων. Δεν πετυχαίνεται αυτό με μικρές, ας πούμε, με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή ψηφοφόρους μόνο της αριστεράς, για παράδειγμα. Αυτές είναι πεπιθήσεις της κοινωνίας ασχέτως κομματικής προτίμησης. Mm-hmm. Οι οποίοι προφανώς βλέπουν το κράτος και τον δημόσιο έλεγχο ως ένα δείκτη προστασίας. Ότι δεν θα βρεθούν, ας πούμε, να χάνεται το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό, ενδεχομένως. Ότι δεν θα χαθεί το δικαίωμά τους στη δημόσια υγεία. Ότι το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης θα αντιμετωπιστεί συλλογικά και όχι ο καθένας μόνος του να φτιάξει έναν ιδιωτικό λογαριασμό ασφάλισης και να μην βλέπει το διπλανό του.
0: Ναι.
1: Είναι κρίσιμα, πολύ κρίσιμα.
0: Και είναι εντυπωσιακό, γιατί αυτό προκύπτει προφανώς από την εμπειρία ζωής τους. Γιατί την ίδια ώρα μπορεί να βομβαρδίζονται με μηνύματα για το κακό δημόσιο, για το δυσλειτουργικό δημόσιο, για το υπέρογκο δημόσιο κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό, γιατί νομίζω ότι δείχνει γενικώς μια στάση ότι χρειάζεται συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και ότι το δημόσιο είναι αυτό που εξασφαλίζει την παροχή συγκεκριμένων αγαθών σε όλους. Και μην ξεχνάμε τα ζητήματα της ενέργειας και των μεταφορών που αναφέρατε. Ζούμε σε συνθήκες πια που η ενέργεια είναι κατά βάση ιδιωτική και με πολλούς ιδιωτικούς παρόχους. Και αυτό έχει συνδεθεί και με τη μεγάλη ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό έχει επηρεάσει, θα έλεγα, κάπως ξανά τις αντιλήψεις των πολιτών.
0: Έτσι.
1: Όσο για τις μεταφορές και οι συνεχείς αυξήσεις του κόστους μεταφορών, αλλά και δεν νομίζω ότι πρέπει να το ξεχάσουμε το ζήτημα των τεμπών και το αίτημα που υπάρχει για την επανακατοικοποίηση του σιδηρόδρομου. Έχει παίξει ένα ρόλο στην αντίληψή του.
0: Βέβαια. Και ένα από τα συμπεράσματα που εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που, πώς το λέμε, ότι η φτώχεια είναι η μεγαλύτερη βία. Λέει λοιπόν το 64,4% ότι η ατομική ελευθερία προϋποθέτει την απελευθέρωση από τη φτώχεια. Ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής προστασίας και ενεργό ρόλο του κράτους στον περιορισμό των αγορών.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι από τα
0: και
1: πιο
0: λένε
1: σημαντικά.
0: Και, συγγνώμη, να προσθέσω και αυτό ότι το 66,4% λέει ότι οι οικονομικές ανισότητες δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα του οικονομικού και του κοινωνικού συστήματος.
1: Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά ευρήματα και τα δύο που αναφέρατε. Γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τη σχέση ισότητας και ελευθερίας διαχρονικά από τον διαφωτισμό και έπειτα μπορεί και παλιότερα. Και πολλές φορές τίθεται ένα δίλημα του να διαλέξουμε ένα από τα δύο. Mm-hmm. Κοινωνίες αρμονικής συμβίωσης με ευημερία θέλουν και τα δύο. Θέλουν και ισότητα και ελευθερία. Και εδώ οι πολίτες το αντιλαμβάνονται αυτό. Και αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι στην φύση του ανθρώπου να ζούμε σε άδικες και άνεσες κοινωνίες.
0: Ναι.
1: Η φύση μας είναι να τίνουμε προς την ισότητα και να απολαμβάνουμε όλοι τις ίδιες ελευθερίες με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό μπορεί να μας το εξασφαλίσει η ισότητα στα αγαθά. Δεν είναι απλά ότι έχουμε τις ελευθερίες, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αν ζούμε σε άνεσες κοινωνίες, δεν τα έχουμε όμως.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα του Έτερων. Μακάρι να είχαμε χρόνο να κουβεντιάσουμε περισσότερα πράγματα για αυτή, αλλά αυτό προλαβαίνουμε, έτσι, να δώσουμε το στίγμα της μέσα από το ραδιόφωνο μόνο. Κύριε Γαλανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: συζήτηση. Και εγώ για το ενδιαφέρον που δείξατε στην έρευνα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας.

και να ακούμε τον Don McLean. Εγώ διαβάζω την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται σε τρόπους αντιμετώπισης της ακρίβειας και στη στήριξη των οικοκυριών και παρουσιάζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες της τελευταίας εβδομάδας. Ανακοινώνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός την παράταση της επιδότησης στο δίζελ για τον Ιούνιο και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς καμία αίτηση. Αναφέρεται στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο και τα λοιπά. Απορία όλων γιατί δεν παρατείνεται και το Fuel Pass. Γιατί δεν θα σταματήσουν να κινούν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους αν το χρειάζονται, έτσι. Οπότε θα βοηθούσε λίγο.

θυμάστε αυτές τις χίλιες κάμερες που θα ερχόταν για να καταγράφουν τροχές παραβάσεις. Πάνε 7 last year, το ανακοίνωσε ο κύριος Παπαστεργίου, ότι δεν θα προχωρήσει αυτός ο διαγωνισμός, αλλά μιλώντας χθες στα παραπολιτικά είπε ότι θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός και τον κατεβάσαμε, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα για να διορθώσουμε κάποια σημεία, γιατί υπήρξαν προσφυγές από ό,τι διαβάζαμε, και θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της άλλης εβδομάδας ο διαγωνισμός για τις χίλιες κάμερες. Σήμερα, είπε, λειτουργούν 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και άλλες 10 σε κάποια λεωφορεία.

Και πριν μπουν οι χίλιες και με τις 8 και τις άλλες 10 στα λεωφορεία, επειδή κάτι θα καταγράψουν και αυτές, το νου σας πως οδηγείτε έτσι κι αλλιώς για να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω εδώ στην υπέροχη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου, στην αναζήτηση, τη βερσιόν της αναζήτησης που έχει κάνει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Και θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο, 11 με 1. Όσοι είστε εδώ και δεν έχετε φύγει για τριημεράκι, αλλά και όσοι είστε κάπου και θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, το πρωί θα έχει 7 με 9 τηλέμαχο στον Τωρινέο, 9 με 11, Νίκη Λιμπεράκη, και 11 με 1 θα είμαστε παρέα εδώ. Τώρα θα έρθει ο Γιώργος Λαμπύρης για τις αερολογίες, μετά από τον τηλέμαχο στον Τωρινέο που θα σας ενημερώσει με το δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
9: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87 151.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλές.

0: Μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σήμερα είμαστε και πάλι εδώ στα στούντιο της Καλλιθέας και απέναντί μου είναι ο άνθρωπος, ο εκπρόσωπος της Παναθηναϊκής οικογένειας, Θανάσης Αθανασόπουλος, για μία ακόμα φορά, για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Διονυσία Μίτσια στο 211-1080-880 και μηνύματα επίσης σε μένα απευθείας στο radio papakiparapolitica.gr, Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια και Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Πριν μπει αυτή η κομματάρα την οποία ακούμε, το Hotel California και τα δόση, θα σας πω εγώ εδώ ότι χθες που έγινε ο τελικός και εξελίχθηκε σε θρίλερ στο Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal, με την Arsenal να κατακτά το τρόπαιο τελικά, στα πέναλτι παρακαλώ. Την Arsenal λέω, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, έμεινα λίγο πίσω σε προηγούμενη χρονιά που είχε συμβεί το ανάποδο, η Paris, με χαμένο πέναλτι από πλευράς της Arsenal, το τελευταίο πέναλτι που χάθηκε, αυτό το κρίσιμο. Να σας πω λοιπόν ότι τα έσοδα που αποκομίζει η Paris Saint-Germain από την πορεία της φέτος και την κατάκτηση του τροπαίου είναι 140 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, 140 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά μου λέτε εμένα, και 18,5 από αυτά τα 140 εκατομμύρια είναι τα έσοδα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Και για όσους ανησυχούν για το πότε θα πιάσει περισσότερη ζέστη, πότε θα πάμε για μπάνιο, πότε θα ζεστάουν τα νερά, τουλάχιστον σε περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη που έχουν πιο ζεστά νερά, η Αθήνα, η Αττική. Καλά μας πήγε ο Μάιος μέχρι τώρα. Ομαλά, ο οποίος κλείνει σήμερα, είναι η τελευταία του μέρα. Ακόμα δεν έχουμε βέβαια έτσι πολύ σύντομα πράγματα τα οποία θα επηρεάσουν άμεσα τη θερμοκρασία. Ωστόσο θα δούμε 30 και πλέον βαθμούς Κελσίου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Δεν θα δούμε καύσωνες όπως είδαμε ας πούμε σε περιοχές, σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης τις προηγούμενες μέρες. Ας πούμε στο Παρίσι είχε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όχι μόνο στη Δυτική αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη, και μάλιστα έχασαν και άνθρωποι τη ζωή τους έτσι, σε αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα φέτος μας πήγε πολύ καλά. Πήγαν τα πράγματα, είχαμε και βροχοπτώσεις, κύλησε ο καιρός έτσι πολύ πιο ωραία, πιο ομαλά, πιο υποφερτά θα πω εγώ. Δεν μπήκαμε κατευθείαν σε καύσωνες. Να ζήσουμε και λίγο την άνοιξη, ρε παιδί μου.

0: Αλήθεια, μια και είπα για την Αθήνα και για το, για τις θερμοκρασίες, εσείς τι αγαπάτε να κάνετε όταν είστε στην Αθήνα? Ξέρω, η Αθήνα δεν υποφέρεται τις καθημερινές. Για πολύ κόσμο που υποχρεώνεται να κάνει μετακινήσεις και να ζήσει αυτούς τους ρυθμούς της πόλης, όμως υπάρχει και η άλλη όψη αυτής της πρωτεύουσας. Και γι' αυτό ακριβώς έχω κοντά μου τον Τάσο Χαλκιόπουλο, ο οποίος είναι blogger και ασχολείται με την Αθήνα και γράφει για την Αθήνα. Και μάλιστα ασχολήθηκε με τα πράγματα που αγαπά στην Αθήνα, με ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα και στην Athens Voice. Τάσο, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Μπαίνω και εγώ στην Παναθηναϊκή οικογένεια.
0: Α, είσαι και εσύ του κλαμπ εδώ. Εντάξει, εντάξει. Είσαι λίγο σπονεμένος, θα πω εγώ.
1: Πονεμένος, αλλά η αγάπη που ξέρω πήρα για την Αθήνα προέρχεται από τον πατέρα μου, που ήταν πολύ ενεργό μέλος στο Παναθηναϊκό και... Έτσι αυτό είναι που μένει.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός άλλωστε ότι κάνεις πράγματα για την Αθήνα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με το ένα καπέλο ή με το άλλο καπέλο. Παλιά ήσουν και στους Αθενίστας, από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στους περίφημους Αθενίστας που είχαν κάνει πολλά πράγματα, είχαν ακουστεί πάρα πολύ. Εγώ εκεί σε γνώρισα.
1: Ναι, τότε γνωριστήκαμε. Κάναμε 190 δράσεις από το 2010 μέχρι το COVID, το οποίο έληξε πολλά πράγματα. Ήταν και προϊόν της εποχής τους, το χρειαζόταν η εποχή και εμείς ήμασταν παρόντες. Έχουν αλλάξει πια τα πράγματα και το αφήνουν σαν μια όμορφη ιστορία και σαν έναν τρόπο πώς οι πολίτες μπορεί να ενεργοποιηθούν και να βοηθάνε όσο μπορούν σε αυτό το πλαίσιο της νοοτροπίας μας την πόλη.
0: Λοιπόν, να πάμε στα πράγματα που αγαπάς. 10 πράγματα που αγαπώ στην Αθήνα ήταν το άρθρο σου. Και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για αυτά. Να δούμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και γενικώς. Πράγματα που ίσως εγώ δεν έχω στο μυαλό μου ή δεν ξέρω, να τα ακούσω από σένα.
1: Εκ των πραγμάτων, εντάξει, περισσότερα τα πράγματα που αγαπώ στην Αθήνα. Απλώς σε μια έκδοση που είχε 1000 πράγματα που αγαπάμε στην Αθήνα, εγώ ήθελα να παίξω λίγο εκτός και να ρίξω το φως. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Σε περιοχές που δεν έχουν τόσο τα φώτα.
0: Σήμερα είναι Κυριακή επίσης. Και κάπου έχει παζάρι.
1: Σήμερα έχει παζάρι, ναι. Μάλλον θα πω εκεί. Ίσως είναι μια από τις κορυφαίες εμπειρίες στην Αθήνα, την οποία δεν έχω αντιληφθεί πάρα πολύ. Είναι το παζάρι του Ελαιώνα. Είναι κάθε Κυριακή. Έχει και τις άλλες μέρες, αλλά την Κυριακή είναι στην πλήρη του ανάπτυξη. Είναι μεγάλη η έκτασή του. Πρέπει να είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ να υπάρχει άλλο με τόσα πολλούς πάγκους και αντικείμενα που ξεκινά από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι κάτω. Περνάει την Αγία Ζάνης και φτάνει μέχρι την Ορφέως. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, έχει εκατομμύρια αντικείμενα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι να πας εκεί πέρα και να μην ξέρεις τι αντικείμενο η μοίρα θα φέρει μετά από δεκαετίες στα χέρια σου.
0: Πραγματικά.
1: Και είναι και πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, άμα θες στο σπίτι σου να το διακοσμήσεις, να πάρεις κάποια αντικείμενα, ότι ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα παγούρι των 70s. Ξέρεις, αυτά τα κλασικά με τα σχέδια γεωμετρικά είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό που θα πάρεις από γνωστή αλυσίδα που τα έχουν όλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να δώσει και χαρακτήρα στο σπίτι σου και στη ζωή σου γενικότερα, στο πώς αντιλαμβάνεσαι
0: εδώ στην περιγραφή σου διαβάζω επίσης για ένα μπρούτζινο κουτάκι του προηγούμενου αιώνα με τα αρχικά ενός ζευγαριού.
1: Ναι.
0: Με μία πλουμιστή φοντανιέρα με γιαπωνέζικα σχέδια μιας δάμας της Κυψέλης.
1: Ναι.
0: Πράγματα που μπορείς να βρεις στο παζάρι του Λεώνα.
1: Ναι, αυτά είναι αντικείμενα, ξέρεις, που περιγράφουν και μια εποχή. Και φαντάζεσαι φέρνουν και το συνέστημα. Δηλαδή τώρα βλέπεις αυτό το μπρούτζινο κουτάκι που έχει τα αρχικά, ξέρω εγώ, Γιώργος Κατίνα, νομίζω, έγραφε πάνω. Και ξέρεις, ήταν ένα πολύτιμο δώρο γάμου, με όλη την ανυπομονησία της νύφης και του γαμπού βεβαίως, να ξεκινήσουν την οικογένειά τους, τα όνειρά τους. Και ξέρεις, όλα αυτά μαζευτήκαν τους κάδους, προφανώς και οι δύο δεν υπάρχουν πια. Και έρχεσαι στα χέρια σου ένα αντικείμενο και όλη αυτή την ενέργεια που φέρει.
0: Και μια ολόκληρη
1: πειράζει
0: ιστορία.
1: Το μυαλό όλο αυτό. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί προσπαθώ πάντα να φανταστώ πώς αγοράστηκε αυτό το αντικείμενο, με ποιο σκοπό και τι χαρά έφερε στον ιδιοκτήτη όταν το πήρε. Ή τι ήθελε να δείξει επίσης, έτσι. Ήθελε να δείξει πλούτο. Υπάρχουν πολλά επιπλά, ας πούμε, πολύ βαριά, ξυλόγλυπτα, πολύ απαιτητικά. Και σε μια εποχή που είναι σήμερα της fast food και όλα είναι πολύ γρήγορα.
0: Και όλα αναλώσιμα.
1: Και όλα αναλώσιμα. Βλέπεις το μεράκι των ανθρώπων που ξέρεις, θα παίρνανε αυτή η φωντανιέρα που σου λέω ότι έπρεπε να είναι εξαιρετική, μοναδική, όλοι να την χαζέψουν, να την δουν οι φίλες. και να πούν αυτή καλοπαντρεύτηκε. Είναι το πλαίσιο μιας ολόκληρης εποχής σε ένα αντικείμενο.
0: Και έχει πολλές προεκτάσεις κοινωνικές, οικονομικές και αρκετές ακόμη. Και σηματοδοτεί μια εποχή και την κουλτούρα μιας εποχής όλο αυτό. Βεβαίως.
1: Έτσι, και είναι και το θέμα του design, επειδή εγώ είμαι designer με γραφίστας, ξέρεις, παρατηρώ πάντα το design κάθε εποχής. Ακόμη μεγαλύτερη αγάπη έχω ξέρεις, για kit αντικείμενα, kit που φτιάχνουν προφανώς από ανθρώπους που δεν κατήχαν την τέχνη να δημιουργήσουν ένα αντικείμενο, αλλά βάλουν το μεράκι και την αγάπη τους, ξέρεις, να εντυπωσιάσουν. Αυτό δείχνει μια τρυφερότητα, ας πούμε, που εμένα με αγγίζει, παρόλο που δεν είναι σωστά designικά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχουν την τελειότητα αυτή που θα είχε ένας σχεδιαστής, ένας αρχιτέκτονας, ένας γραφίστας για να την αποδώσει σε ένα αντικείμενο. Να σε ρωτήσω κάτι, κινείσαι με τα μέσα μεταφοράς?
1: Ναι, μόνο, δεν έχω αυτοκίνητο.
0: Γιατί κάτι γράφεις για το μεγάλο πίσω παράθυρο στα τρόλεϊ, που είναι ένα από τα πράγματα που αγαπάς επίσης στην Αθήνα?
1: Ναι, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που αγαπάω. Το μεγάλο πίσω παράθυρο σε αυτήν να είσαι όρθιος. Είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα του και μπορεί να κάνεις την άκρη και να δεις την πόλη σαν να είσαι σε θέση από αυτά τα τουριστικά λεωφορεία και είσαι πιο χαμηλά, ίσως καλύτερη θέα.
0: μόνο που δεν έχει πάνω πάτωμα όπως τα τουριστικά λεωφορεία τα οποία ανέφερες.
1: Ναι. Που εντάξει, υπάρχει και μια σύμβαση εκεί πέρα, εμείς στο τουριστικό λεωφορείο, κάπως είναι το πράγμα, είναι και άλλοι. Ξέρεις, αν το κάνεις βράδυ, ας πούμε, με το τρόλι αυτή τη διαδρομή, κατεβαίνεις στην Πανεπιστημίου ή ανεβαίνεις στα δύο και βλέπεις τα ωραία κτίρια φωτισμένα, το αεράκι να σε χτυπάει και δεν έχει όλο αυτό το πολύ κόσμο που έχει τη μέρα. Ξέρεις, είναι πάλι στα πλαίσια ενός ρομαντισμού που υπάρχει μέσα μου και το αποδίδω με τις αναρτήσεις μου και δημοσιεύσεις μου. Που με αγγίζει ακριβώς αυτό το συνέστημα. Δηλαδή του αστικού ταξιδιώτη, πώς κινείται στην πόλη και παρατηρεί τα πράγματα. Και αυτό το μεγάλο παράθυρο που στο αφήνει ανεμπόδιστα να δεις όλο αυτό το κινηματογραφικό κάδρο.
0: Ένα ακόμα από τα πράγματα που αναφέρεις, το οποίο θα το πούμε μετά το διάλειμμα για να πάμε σε μια σύντομη διακοπή, είναι οι παλιές πινακίδες στα μαγαζιά, σε κτίρια. Και εδώ πάντα μου έρχεται στο μυαλό η περίφημη στοά εμπόρων που είναι στην Οδό Βουλής. Αλλά θα τα πούμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με τον Τάσο Χαλκιόπουλο και τα πράγματα που αγαπά στην Αθήνα, την οποία παρεξηγούμε και συχνά μπορεί να φτάνουμε στο σημείο και να τη μισούμε για την πίεση που μας προσφέρει. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας βγάλουν έξω από αυτό το κουτί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Τάσο Χαλκιόπουλο.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: 365 ευρώ.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμου ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, ο Τάσος Χαλκιόπουλος, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στην Αθήνα, την αγαπάει ως ολίγη και γράφει για αυτήν 10 πράγματα που αγαπά στην πόλη μας. Βέβαια θα συζητήσουμε και για αυτό που είπαμε πριν από το διάλειμμα, για τις ταμπέλες, τις παλιές ταμπέλες που συναντά κανείς σε μαγαζιά, σε στοές, σε κτίρια εγκαταλελειμμένα, και έφερα ως παράδειγμα τη στοά εμπόρων στην Οδό Βουλής. Τάσο, έχουν τη γοητεία τους οι παλιές ταμπέλες.
1: Ναι, έχουν τη γοητεία τους, γιατί είναι σημάδια μιας πρόσφατης εποχής που όλοι ζήσαμε. Είναι αναμνήσεις όλων μας από αυτά τα παλιά καταστήματα. Το παλιό κέντρο της Αθήνας και την εμπορική του δραστηριότητα που είχε μέχρι το 90, ας πούμε, χοντρικά, ή το 2000. Τότε που τα προάστια της Αθήνας, ξέρεις, αποκτούσε το καθένα εμπορικό κέντρο και δεν κατέβαινε τόσο ο κόσμος στο κέντρο. Αυτές, το κέντρο απαξιώθηκε και αυτές οι πινακίδες είναι από μινάρια μιας πρόσφατης ζωής, της παιδικής βασιλικής στην πραγματικότητα. Αυτό με συγκινεί, αλλά με συγκινεί και τέσσερα επαγγελματικά. Η τυπογραφία τους, παρατηρώ κάποια στοιχεία ιδιαίτερα που έχουν με τις γραμματοσειρές.
0: Πραγματικά. Έχουν μεγάλη γοητεία οι γραμματοσειρές στις παλιές ταμπέλες στα κτίρια της πόλης.
1: Ναι, και έχουν και μια αμεσότητα, ξέρεις. Δεν έχουν τόση πληροφορία. Έχουν πάντα κεφαλαία γράμματα να καλύπτουν όσο το μεγαλύτερο χώρο μπροστά στο μαγαζί, ξέρεις. Αμορτισέρ, νεοτερισμοί, ράφτης, ξέρεις, μεγάλα γράμματα για να τραβήξουν την προσοχή. Ένας πιο απλός κόσμος μεροκαματιάριδων, των οικοκυρέων, όπως λένε οι περισσότεροι, με καλή κακή έννοια, οι οποίοι ήταν οι γονείς μας, που μας μεγάλωσαν, έτσι.
0: Και επίσης, ξέρεις τι άλλο μου αρέσει. Πολλές φορές πίσω από αυτές τις παλιές ταμπέλες, που βλέπεις να μένει το αποτύπωμα πάνω στο κτίριο, φεύγει η ταμπέλα και μένει από πίσω, ας πούμε, σαν να έχει μια πατίνα η οποία συνεχίζει μέσα στον χρόνο και γράφει, ας πούμε, λευκά είδη, μπορεί να γράφει τρόφιμα, μπορεί να γράφει μπακάλικο, μπορεί να γράφει οτιδήποτε, το οποίο μένει αποτυπωμένο αενάως πάνω σε ένα κτίριο, έτσι.
1: Εγώ προσπαθώ να τις φωτογραφίσω όλες αυτές. Να, μια τελευταία που το γράφησα, ξέρεις, του Ψηρή. Θυμάμαι ένα σιδηρουργείο που είχα επισκεφτεί το 2014 από τους Αθηνείς, το είχαμε επισκεφτεί και το είχα καταγράψει σαν εικόνα. Που η εικόνα ήταν σαν να είσαι σε εργαστήριο του ηφαίστου, να φαντάζεσαι, έτσι. Ήταν ένας παππούς 100 χρονών, 90, ο οποίος ήταν πάνω στο αμόνι, έβγαζε να σπίθες. Και τώρα όλη η περιοχή έχει γίνει μπαρ.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κτίριο προφανώς θα γίνει μπαρ στο επόμενο διάστημα. Είναι το τελευταίο που έχει μείνει. Και πήγα εγώ να καταγράψω σε αυτή την πινακίδα να υπάρχει σαν στοιχείο. Ίσως μπορώ να το χρησιμοποιήσω αργότερα. Και έχει αλλάξει τόσο πολύ αυτή η περιοχή. Ξέρεις, είναι ένα διασκεδαστήριο που του Ψηρή, όσοι το προλάβαμε στο τέλος του 90 και πριν γίνει hot εκείνη την περίοδο, όπως θυμάστε, είχε ακόμη αυτό το χαρακτήρα, το βιοτεχνικό, το λαϊκό. Ήταν μια γειτονιά της Αθήνας που είχε τέτοιες λειτουργίες.
0: Πραγματικά. Όπως και ο Άγιος Διονύσος στον Πειραιά έχει τέτοιου είδους χαρακτήρα με πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι, και εκείνο το κομμάτι.
0: Μηχανουργία, σιδηρουργία κλπ. Που ήταν κυρίως για ναυτιλιακή χρήση, έτσι. Μένει όμως μια εικόνα ακόμα εκεί. Δεν έχει αλωθεί πλήρως το κομμάτι του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά.
1: Ναι, νομίζω αυτό είναι ένα πολύτιμο κομμάτι και ο Πειραιάς πρέπει να το διαφυλάξει. Πραγματικά είναι μια εικόνα μοναδική. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι η Ελλάδα του 50 ή και νωρίτερα, να σου πω. Ξέρεις που ο καθένας έχτιζε με ό,τι έβρισκε για να φτιάξει με μια λαμαρίνα πάνω το κεφάλι του ένα σπίτι να έχει.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Είναι μια άλλη φτωχή Ελλάδα, ξέρεις, που είναι καλό να τη θυμόμαστε.
0: Έτσι είναι. Είναι κομμάτι της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να βρείτε το χρόνο, τη διάθεση και να παρατηρήσετε λίγο περισσότερο την πόλη σας, όπου και αν βρίσκεστε, είτε στην Αθήνα, είτε εκτός αυτής, στην ευρύτερη περιφέρεια της χώρας, όπως κάνει ο Τάσος ο Χαλκιόπουλος, ο οποίος την παρατηρεί, καταγράφει και αγαπά την πόλη του όσο λίγη. Τάσος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Γιώργο.
0: Την καλημέρα μου, καλή Κυριακή να έχεις.
1: Καλημέρα.

0: Ας μιλήσουμε λίγο για ιστορία τώρα, για σύγχρονη πολιτική ιστορία. Ας μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι αυτής της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας και της πολιτικής αλλά και της ευρύτερης ιστορίας της χώρας, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος γεννήθηκε 17 Αυγούστου του 1938 και πέθανε σαν σήμερα 31 Μαΐου του 2023. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο κάλεσα και είχε την ευγένεια να αποδεχτεί την πρόσκλησή μου ο πολύ στενός του συνεργάτης, ο Κώστας Μίτσης, ο οποίος ήταν διευθυντής στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου και τον έζησε από πάρα πολύ κοντά και μάλιστα έφτασε στο σημείο να τον θεωρεί σαν πατέρα του. Κύριε Μίτση, την καλημέρα μου, ελπίζω να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Λαμπύρη, καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που τα παραπολιτικά τα οποία αγάπησε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ξέρετε ότι η τελευταία του εκπομπή ήταν κάθε Παρασκευή στα παραπολιτικά και μετά από ένα σημείο και μετά αποσύρθηκε. Η τελευταία του, το τελευταίο του δημόσιο βήμα σε ραδιοφωνικό επίπεδο ήταν στα παραπολιτικά. Και σαν σήμερα πράγματι κλείνουμε 3 χρόνια από την εκτιμία του. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, άφησε το στίγμα του στην πολιτική ζωή της χώρας μας, κυρίως στη μεταπολίτευση.
0: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μου πείτε πώς βρεθήκατε κοντά στο Θεόδωρο Πάγκαλο, γιατί συνέβησαν διάφορα και δεν ήταν ίσως και το περιβάλλον ή τουλάχιστον η διάθεση από πλευρά σας δεν ήταν απαραίτητα ότι θέλω να πάω στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου και να συνεργαστώ μαζί του, ήσασταν σε κάποιο άλλο πόστο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ εργαζόμουν στην περιφέρεια Αττικής πριν εργαστώ στον Θόδωρο Πάγκαλο και γνωρίζοντας πολύ καλά το χαρακτήρα του. Ξέρετε, στην πιάτσα κυκλοφορούν το πώς περιφέρεται ο κάθε πολιτικός.
0: Ναι.
1: Όταν μου έγινε η πρόταση να πάω στον Θόδωρο Πάγκαλο, αρνήθηκα.
0: Ναι.
1: Και τους είπα μάλιστα όχι, λέω δεν υπάρχει περίπτωση, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν ήμουν παιδί του κομματικού σωλήνα. Αυτό έχει μεγάλη αξία να το πω. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν με ρώτησε ποτέ τι ψηφίζω. Δεν τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε να έχει ανθρώπους δίπλα του που μπορούν να του κάνουν τη δουλειά του, να μπορεί να συνεννοηθεί, να είναι αποτελεσματική.
0: Αψής ως προς το χαρακτήρα του ο Θόδωρος Πάγκαλος, έτσι.
1: Αψής από τη μια, δίκαιος από την άλλη. Δεν ήταν αυτός σκοπός το να είναι άγριος. Ο Θόδωρος Πάγκαλος ήταν to the point. Δεν ήθελε ποτέ περίσχες κουβέντες. Αυτό που θα του έλεγες θα έπρεπε να ισχύει και να οδηγεί κάπου.
0: Ναι. Άρα δεν θέλατε να πάτε εξ αρχής, γιατί ίσως ακούγονταν πράγματα που δεν σας παρακινούσαν στο να κάνετε μια τέτοια επιλογή τότε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλοι γνωρίζουμε το χαρακτήρα του. Ήταν άγριος. Και δεν είχα διάθεση να βρεθώ σε ένα περιβάλλον με έναν άγριο άνθρωπο, αλλά ξέρετε κάτι, με εγωίτευσε. Στην πρώτη μας συνάντηση μάλιστα, που κάναμε, δεν θα το ξεχάσω, ήταν 5η 27 Αυγούστου στο Holiday Inn της Αττικής Οδού, που είχαμε δώσει 7 η ώρα ραντεβού και εγώ έφτασα 7 παρα 2 και κοίταξε το ρολόι του να δει αν είμαι στην ώρα του, στην ώρα μου. Λοιπόν, και
0: Είχε αιμονή με τη συνέπεια.
1: Ήταν ο ίδιος συνεπής, δηλαδή αν χρειαζόταν να πάει κάπου σε ένα ραντεβού και έπρεπε να είναι στις 12 και από τις 12 παρα 10 θα ήταν εκεί, θα περίμενε στο αυτοκίνητο με υπομονή και πραότητα και θα ανέβαινε στο ραντεβού του 2-3 λεπτά πριν οριστεί αυτό, τέλος πάντων. Και φτάνοντας εκεί, εγώ πήγα με μια διάθεση να μην συνεργαστώ μαζί του, πιστέψτε με. Ήταν ένα ραντεβού που το έκανα γιατί μου το ζήτησαν να το κάνω. Αφού ολοκληρώθηκε έτσι η συζήτηση περί λαογραφίας, διότι είχε πάει στην Κάσο διακοπές και εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι της λαογραφίας, του τραγουδιού και του χορού, του ελληνικού παραδοσιακού χορού και τραγουδιού, Του λέω, κύριε Υπουργέ, λέω, εκεί θα είχατε και πρέπει να φάγατε και κάτι ωραία ντολμαδάκια που φτιάχνουμε στην Κάσο. Και
0: μου λέει, τα περίφημα.
1: Τα ξέρεις, μου λέει, τα ντολμαδάκια της Κάσου. Ναι, προφανώς, λέω. Καταπληκτικά τα φτιάχνουν οι γυναίκες και με φιλέψαν εκεί και πάγαμε και λοιπά. Θα πρέπει να πας να τα γευτείς εκεί, μου λέει, τέλος πάντων. Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε, εντάξει, μου λέει, θα δω το... μπορούμε να ξεκινήσουμε, λέει, από τη Δευτέρα, να έρθετε, λέει, στο γραφείο. Μου μιλούσε στον πληθυντικό. Απόλυτο σεβασμό.
0: Ναι. Παρά το γεγονός ότι εκείνος πρέπει να ήταν γύρω στα 75 και εσείς...
2: 2000 FM.
0: Άρα θέλω να πω ότι είχατε μια διαφορά ηλικίας που θα δικαιολογούσε να σας μιλήσει ίσως τον ελληνικό. Παρ' όλα αυτά κρατούσε τον πληθυντικό, έτσι.
1: Κρατούσε τον πληθυντικό με απόλυτο σεβασμό. Με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό μου. Και τον ρωτώ, του λέω, επειδή προσπαθούσα και εγώ να γλιστρήσω, γιατί δεν ήθελα, σας λέω, να συνεργαστώ. Μου λέει, του λέω, κύριε Υπουργέ, μπορούμε, λέω, να προτείνω κάτι. Λέω, τι λέει, να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Τι δοκιμαστικό, τι εννοείται, μου λέει. Επειδή έχω χρόνο, να έρθω μια εβδομάδα, 10 μέρες στο γραφείο σας για 4 ώρες, λέω. Μπορεί, λέω, να μην σας κάνω, λέω, για τη δουλειά που με θέλετε. Μπορεί να μην μου κάνετε κι εσείς.
0: Του είπατε αυτό, ε?
1: Ναι, ήμουν γενικά ευθύς άνθρωπος και λέω τη σκέψη μου. Εκείνη την ώρα γυρίζει το μάτι, το γουρλώνει και με κοιτάζει. Εντάξει, κύριε Μίτση, θα πάρω στο σπίτι μου να δω το πολυσέλιδο βιογραφικό σας, διότι εσείς οι νέοι έχετε μια τάση να εντυπωσιάζετε με σελίδες, σελίδες και να χάνετε, λέει, την ουσία. Και γυρίζω και τον διακόπτω, του λέω, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω τι έχετε συνηθίσει από τους ανθρώπους της γενιάς μου, αλλά εκτιμήστε το γεγονός ότι αυτό το βιογραφικό είναι ο καθρέφτης μου. Και πέρα από τα τυπικά προσόντα για τα οποία με καλείτε, σας παρουσιάζω και όλες μου τις άλλες δραστηριότητες, είτε αυτές αφορούν στον παραδοσιακό χορό, είτε στο τραγούδι. Και δεν θα σας τα εμφανίσω ως συνηθίζουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι κάποια στιγμή στην εργασία. Εκεί μάλλον τον κέρδισα, διότι είπα τη λέξη δημόσιος υπάλληλος, με τους οποίους είχε μία έτσι αιμονή που σε σχέση με
0: που
1: την...
0: Που έφτανε στα όρια της αλλεργίας ενδεχομένως.
1: Ακριβώς, της αλλεργίας πολλές φορές. Και σας λέω από τώρα ποιος είμαι. Και λέει, εντάξει, θα το δώσετε στο σπίτι μου. Λέω, μπορεί να μην κάνω, μπορεί, λέω, να μην κάνω για τη δουλειά που με θέλετε. Μπορεί και να κάνω. Σε κάθε περίπτωση, είτε αποφασίστε θετικά ή αρνητικά, εγώ επιτρέψτε μου να κρατήσω ότι έμεινα μία ώρα με έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της μεταπολίτευσης στο ίδιο τραπέζι. Και το εννοούσα αυτό, κύριε Λαμπύρη.
0: Επιτρέψτε μου να πω για όσους ακροατές συντονίστηκαν τώρα στα παραπολιτικά ότι ακούμε τον Κώστα Μίτση, συνοδοιπόρο και διευθυντή στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου επί 9 χρόνια, έτσι, κύριε Μίτση.
1: Ακριβώς.
0: Και συζητάμε σήμερα με αφορμή το γεγονός ότι συμπληρώνονται 3 χρόνια από το θάνατο. 31 Μαΐου, τέτοια μέρα, πριν από 3 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Πάγκαλος και ο κύριος Μίτσης, επειδή τον γνώρισε, έχει πολλά πράγματα να αφηγηθεί. Κύριε Μίτση, υπήρξε και ένα ιστορικό, έτσι, παραλυπόμενο, αν μπορούμε να το πούμε, όπου ο Θεόδωρος Πάγκαλος κάποια στιγμή είχε και μία συνάντηση με τη Θάτσερ και με ένα επιτελείο αρχηγών κρατών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καταρχάς, τη δεκαετία του 80, όταν ανέλαβε στο Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της ευρυμάθειάς του, της γλωσσομάθειάς του, μιλούσε άπτεστα γαλλικά, αγγλικά και επίσης καταλάβαινε γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, λοιπόν, ήταν ο υπεύθυνος υπουργός για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε. Και σε όλες τις συνόδους κορυφής συμμετείχε. Να πούμε ότι η παρουσία του σημάδεψε τις χρηματοδοτήσεις της χώρας μας με κυρίαρχη τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Ξέρετε, το μεγάλο πακέτο που ήρθε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Τον είχε ορίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός τότε, ως υπεύθυνο για το χειρισμό όλων αυτών. Μάλιστα, θα σας πω κάτι το οποίο μου είχε πει, μου λέει ο Ανδρέας, η αποτυχία σου, αποτυχία σου, και η επιτυχία σου, επιτυχία μου. Με άλλα λόγια, λοιπόν, έχρισε υπεύθυνο για οποιαδήποτε πράξη συμβεί.
0: Με τη διαφορά ότι όταν αυτή η πράξη είχε θετικό αποτέλεσμα, ήταν υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
1: Ναι. Και πάντα όμως είχε θετικό αποτέλεσμα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν απέτυχε ποτέ στην εξωτερική πολιτική και σε καμία διαπραγμάτευση, διότι ήταν πολύ σκληρός, αφενός, γνώριζε το αντικείμενο αφετέρου, πάντα πήγαινε διαβασμένος, άκουγε τους διπλωματικούς και είχε μια εξαιρετική ομάδα με αυτόν προεξάρχοντα.
0: Άρα λοιπόν, τι συνέβη με τα μεσογειακά προγράμματα?
1: Όταν λοιπόν συζητήθηκε, μπήκε στο τραπέζι το θέμα της χρηματοδότησης των χωρών του Νότου, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, που η ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη, όπως όλοι γνωρίζουμε. Σε αυτό το συμβούλιο ο Ανδρέας Παπανδρέου αποχώρησε κάποια στιγμή. Έτσι έκανε πάντα, μου έλεγε. Ερχόταν ο Ανδρέας στην αρχή και μετά άφηνε εμένα, λέει, να μιλήσω με όλους.
0: Άφηνε τον Πάγκαλο λοιπόν στο πόδι του ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει η Ελλάδα για τα ΜΟΠ, εκεί που όλοι υπολογίζαν, τώρα τα νούμερα δεν τα θυμάμαι ακριβώς, ας πούμε 10 δις EQ τότε, η νομισματική μονάδα που είχαν ορίσει πριν το ευρώ, λέει ο Θόδωρος, εμείς θέλουμε 100 δισεκατομμύρια IQ. Και ξαφνικά γυρίζουν και κοιτάζουν όλοι οι ηγέτες, μα τι μας λέει αυτός, είναι τρελός. Άρχισε όμως να επιχειρηματολογεί. Και εκεί τους κόλλησε όλους τον τοίχο. Και ξαφνικά η Θάτσερ ζητάει να σταματήσει το συμβούλιο. Και λέει χαρακτηριστικά, «Who is this guy? I want to talk him in person». Ποιος είναι αυτός ο τύπος? «Who is this fellow?» Θέλω να του μιλήσω προσωπικά. Και τον πήρε σε ένα δωμάτιο, οι δυο τους, και του λέει με ένα ύφος το γνωστό της Thatcher, έτσι, το αγέροχο και το αθυψηλού, «I like you because you are like me and you are going to get what you want, but not as much as you want». Δηλαδή, μου αρέσεις γιατί είσαι σαν και εμένα, θα πάρεις αυτό που θέλεις, βέβαια όχι όλα όσα θέλεις. Λοιπόν, και τέλος πάντων βγήκανε από αυτήν την σύνοδο και η Ελλάδα πήρε ένα εξωπραγματικό ποσό, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου έτριβε τα μάτια του. Ήταν τα περισσότερα χρήματα που έχουν έρθει ποτέ στη χώρα. Το πώς αξιοποιήθηκαν, βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, και αν αξιοποιήθηκαν, για το οποίο ήταν πολύ στεναχωρημένος.
0: Για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν, εννοείται.
1: Έφερα τα λεφτά και τα κάνανε γαρίφαλα στα μπουζούκια, αυτό έλεγε. Ήταν ο καημός του.
0: Το «μαζί τα φάγατε» δεν το προλάβατε?
1: Είμαι αμέσως μετά το «μαζί τα φάγαμε», ξεκινήσαμε την
0: ιστορική αυτή φράση πλέον, που χρησιμοποιείται πλέον σε πάρα πολλά διαφορετικές εκφάνσεις και από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, έτσι.
1: Κύριε Λαμπύρη, το «μαζί τα φάγαμε», μαζί με το «ανήκομεν εις τη Δύση» του Κωνσταντίνου Καραμαλή, νομίζω ότι είναι οι πιο βαθιά πολιτικές δηλώσεις που έχουν γίνει από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που δεν τις γνωρίζει, και δεν έχουν γεννήσει συζητήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Δημοκρατία έχουμε προφανώς, ο κάθε άνθρωπος θα σχολιάσει, θα αντιληφθεί οποιαδήποτε φράση κατά τα πιστεύω του, κατά την κρίση του, κατά οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί πιο δόκιμο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή η φράση, η οποία έγινε και βιβλίο, μπήκε στη διαδικασία ο Θόδωρος Πάγκαλος να την αναλύσει, να μιλήσει για το χρέος, να μιλήσει για τον τρόπο που λειτουργήσε και λειτουργεί ακόμη η πολιτική ζωή, διότι έγινε μια επανέκδοση του βιβλίου το 2022, αν θυμάμαι καλά, και ο που το 20. Μου διαφεύγει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχει. Μικρή σημασία έχει έτσι κι αλλιώς η επανέκδοση.
1: Πρόσθεσε κάποια κεφάλαια και σημείωσε και συνεχίζουμε να τα τρώμε.
0: Όπου, επικαιροποίησε λοιπόν τα λεγόμενά του.
1: Επικαιροποίησε τα λεγόμενά του και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορούν οι ακροατές, μπορούν οι φίλοι που μας ακούν να μπουν ακόμη στην ιστοσελίδα pangalos.gr και να δουν την αρθρογραφία του. Διότι αρθρογραφούσε μέχρι και το 22-23, λίγο πριν πεθάνει. Πόσο επίκαιρα είναι τα λόγια του και πόσο λείπει από τη σημερινή δημόσια συζήτηση η άποψή του.
0: Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, τον διαμόρφωσε το οικογενειακό του περιβάλλον, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό και μην το παραβλέπουμε. Μην ξεχνάμε ποιοι ήταν οι πρόγονοι του Θεόδωρου Πάγκαλου.
1: Προφανώς. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον που καθόρισε τις πολιτικές εξέλιξεις της χώρας μας σε ένα βαθμό. Ο παππούς του, ο ομώνυμος Θεόδωρος Πάγκαλος, είναι ο στρατηγός που πολέμησε στο μέτωπο, στη Μικρασιατική καταστροφή, στον Εύρο, στα Γιάννενα, ήταν δίπλα στον βασιλέα όταν ο Εσάτ Πασά παρέδωσε το σπαθί του και στον Πιζάνη και το 1913, 21 Φεβρουαρίου, τα Γιάννενα έγιναν ξανά ελεύθερα, μια πολύ σημαντική στιγμή για τον ελληνισμό και μάλιστα το σπαθί του Εσάτ Πασά το είχε ως οικογενειακό κοιμήλιο και εκτέθηκε σε μια έκθεση που έγινε στα Γιάννενα με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης. Μεγάλωσε λοιπόν...
0: Το είχε ο Θεόδωρος Πάγκαλος εννοείται ως οικογενειακό κοιμήλιο, έτσι.
1: Είναι οικογενειακό κοιμήλιο φυσικά. Γιατί αυτό το είχε δωρήσει ο Εσάτ Πασάς στον παππού του. Ιστορία λίγο άγνωστη. Διότι ο Εσάτ Πασάς έμεινε ως αιχμάλωτος πολέμου και επειδή ο παππούς του μιλούσε αρβανίτικα, φιλοξενήθηκε στο σπίτι του στην Ελευσίνα. Δεν τον βάλαν σε κάποια φυλακή ή σε κάποιο χώρο κράτησης. Λοιπόν, και επειδή ο Θεόδωρος, ο παππούς, του φέρθηκε πάρα πολύ όμορφα και με αξιοπρέπεια, μιλούσε και γαλλικά, δηλαδή με τον Εσάτ Πασά μιλούσαν αρβανίτικα και γαλλικά. Όταν ήρθε η ώρα να πάει στην Κωνσταντινούπολη, του είχε το άλλο του σπαθί και του λέει: αυτό σου το αφήνω δώρο. Και γνωρίζοντας ένας αξιωματικός τι σημαίνει να παραδίδει το σπαθί του, ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν το δέχτηκε από τον Εσάτ Πασά. Επέμενε και δεν το δέχτηκε. Και επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, αφού απελευθερώθηκε, το έστειλε με το τότε ταχυδρομείο και ήρθε στο σπίτι. Μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή για το πόση μεγάλη εκτίμηση έτρεφε ακόμη και ο εχθρός απέναντι στον, Έλληνα αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι στιγμές λοιπόν τον σημάδεψαν. Αυτά είναι αφηγήσεις από τον Θόδωρο Πάγκαλο τον νεότερο τώρα προφανώς.
0: Ναι.
1: Και έτσι είχα την τύχη να ακούσω πολλές τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, και μετά ο παππούς του έγινε ο γνωστός δικτάτορας, η δικτατορία του Πάγκαλου το 1925. Κατά συνέπεια γνώρισε μέσα από αφηγήσεις μέσα στο ίδιο του το σπίτι τις πολιτικές εξελίξεις και τα παρασκήνια.
0: Μέσα στη διάρκεια ενός ολόκληρου αιώνα ουσιαστικά σχεδόν.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μίτση, η σχέση σας πέρασε και από διακυμάνσεις η αλήθεια. Είναι και λόγω του χαρακτήρα του ιδίου, έτσι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν των εντάσεων, εδώ που τα λέμε. Αυτό
1: ήταν
0: πάλι...
1: Βαθιά συγκρουσιακός.
0: Ναι.
1: Θα το πω λίγο λαϊκά. Ψόφαγε για αντιπαράθεση. ήθελε αντιπαράθεση διαρκώς. Και, και εκεί τα είχαμε βρει λίγο, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως σας είπα και πριν, που δεν μασάω τα λόγια μου, πάντα με σεβασμό, αρκεί να έχω επιχειρήματα. Δεν θα μασήσω τα λόγια μου σε κάτι, σε κάτι το οποίο έχω επιχειρήματα και πιστεύω και εγώ ότι είναι...
0: Και μπορείτε να το υποστήριξετε ουσιαστικά.
1: Μπορώ να το υποστήριξω, αλλά με τον Θόδωρο δεν τα βγάζεις πέρα πολύ εύκολα. Είναι η αλήθεια.
0: Είχε πάντα δίκιο, με έναν τρόπο.
1: Είχε πάντα δίκιο. Θα σου έλεγε, ξέρω εγώ, έχουμε ένα... Ήταν ένας αναπτήρας και ήταν μαύρος και μου λέει, το βλέπεις αυτό τον αναπτήρα, είναι άσπρος. Μα τι λέτε, του λέω, πρόεδρε, του λέω, είναι μαύρος ο αναπτήρας. Όχι, μου λέει, και άρχισε να επιχειρηματολογεί ότι αυτό μπορεί να είναι από καουτσούκ, να είναι από το α, το β, υλικό κτλ. Μα του λέω, είναι μαύρος, δεν υπάρχει. Σε πέδευε, σε έσκαγε και το λέω, και στο τέλος το λέω, εντάξει, του λέω, είναι άσπρος. Μαλάκα, μου λέει, επιλέξει. Πίστηκε και εσύ, αφού το βλέπεις ότι είναι μαύρο, είσαι και εσύ. Δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, ήταν ένα challenge, ένα mind challenge κάθε φορά να κερδίζει τον αντίπαλο. Βαθιά συγκρουσιακός και με τον ίδιο τον εαυτό. Όμως.
0: Αυτό το πήγαινε ίσως και παρακάτω, η σύγκρουση.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αμφισβητούσε τον ίδιο τον εαυτό στο τέλος της ημέρας.
1: Αυτό έκανε. Διάβαζε πολύ. Δηλαδή ήταν 80 ετών, 80 πλάς. Και διάβαζε δύο βιβλία 300 σελίδων την εβδομάδα, μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Η δε βραχία του μνήμη ήταν εκπληκτική, τα θυμόταν όλα. Πόσο μεγαλώνουμε, όπως ξέρετε, θυμόμαστε τα παλιά και ξεχνάμε τα βραχεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Θόδωρος τα θυμόταν όλα. Ένα μυαλό που δεν βγαίνουν τέτοια μυαλά συχνά.
0: Κύριε Μίτση, πραγματικά σας ευχαριστώ. Χαρά μου που σας γνώρισα, έστω και εξ αποστάσεως. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και από κοντά και να τα πούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και που δεχθήκατε έτσι να καταθέσετε ένα κομμάτι της κοινής σας πορείας με τον Θόδωρο Πάγκαλο, αλλά και των όσων μοιραστήκατε μέσα σε αυτά τα 9 χρόνια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Λαμπύρη, που τον θυμηθήκατε. Αξίζει να τον θυμόμαστε και ξαναλέω, pangalos.gr, η αυτογραφία του είναι ανεκτήμη. Θα δείτε πολλά πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Κώστας Μίτσης, διευθυντής επί 9 έτη στο γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου, με αφορμή σήμερα τα 3 χρόνια που συμπληρώνονται από το θάνατό του. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με Αλέξανδρο Σόμογλου. Θα συζητήσουμε για Champions League, για Paris Saint-Germain και για Arsenal.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τάκης και
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικός συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, αερολογίες. Θανάσης Αθανασόπουλος στον ήχο. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880. Και radio@parapolitika.gr. Πάμε στα χθεσινά, τα αθλητικά πεπραγμένα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το μεγάλο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain, Arsenal, με την Paris να κατακτά τελικά το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Αλέξανδρος Σόμογλου, ο επικεφαλής αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών, είναι κοντά μας. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Τι κάνετε.
0: Πολύ καλά εδώ. Είδα το θρίλερ χθες εκεί. Το είχα μέσα μου, το πίστευα θα το πάρει Παρί, να σου πω την αλήθεια.
1: Κακό παιχνίδι ήταν. Νομίζω ότι έγινε το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να γίνει για αυτό το παιχνίδι. Γιατί...
0: σκοπιμότητας παιχνίδι, θα σου πω.
1: Ναι, γιατί προηγήθηκε γρήγορα η Arsenal. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο τον έχασε κιόλας, γιατί διαχειρίστηκε πάρα πολύ λαθασμένα ο Αρτέτα το γρήγορο γκολ που ήρθε από το πουθενά, από ένα λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί που έφυγε ο Χάβερτς μόνος και κεραμνοβόλησε από πολύ δύσκολη θέση τον Σαφόνοφ. Από εκεί πέρα όμως, εντάξει, ήταν λογικό μεν η Arsenal, που είναι μια συμπαγής πιο αμυντικογενής ομάδα, να δώσει χώρο στην Παρή. Αλλά αυτό που έκανε, να το πω λίγο υπερβολικά, εμένα μου θύμισε προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου. Δηλαδή, πάμε στο Καρεσκάκι στη Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο, προηγούμαστε από το πουθενά.
0: Ναι.
1: Και κλεινόμαστε
0: πίσω.
1: Όχι, κλεινόμαστε πίσω. Δεν είναι ότι έπαιζε πιο συντηρητικά, του άφηνε την μπάλα και μάρκαρε από την μεσαία γραμμή. Αν δείτε τα βίντεο του χθεσινού παιχνιδιού, υπάρχουν φάσεις που και οι 11 παίκτες της Arsenal είναι έξω από την περιοχή του.
0: Αυτή που χάλασε το παιχνίδι θεωρώ ήταν η Arsenal, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Η Arsenal το χάλασε.
0: Και κυρίως φοβήθηκε το παιχνίδι της Παρί. Ότι αν την αφήσει, σου λέει.
1: Βάσει τη δυνατότητα των παιχτών, τη αξία των παιχτών, η Παρί ήταν συνέχεια προσπαθούσε να κάνει κάτι. Κάποιος μπορεί να πει στρατηγικά το αμυντικό πλάνο βγήκε. Βγαίνει. Αλλά όσο αφήνει τον αντίπαλό σου να μην τον απειλήσει καθόλου, γιατί κάποια στιγμή είχαμε ξεχάσει τι χρώμα εμφάνιση φοράει ο Σαφόνοφ. Ήταν τόσο στραμμένη η κάμερα προς την περιοχή της, γιατί δεν την ενδιέφερε να επιτεθεί, κυρίως μετά τον γκολ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Που λες, ρε φίλε, κάτι θα γίνει, κάτι θα σκεφτεί ο Κβαρατσχέλια, κάτι θα σκεφτεί ο Ντεμπελέ, ένα λάθος θα γίνει. Όπως έγινε ένα πέναλτι, θα ισοβαρίσει.
0: Και όντως έγινε.
1: Ναι, νομίζω
0: κοίτα,
1: ότι...
0: σε καμία περίπτωση δεν περίμενε κανείς ότι θα δούμε το παιχνίδι των ημιτελικών μεταξύ της Παρί και
1: της
0: Μπάγκερν, έτσι, που είδαμε αυτή την
1: παιχνιδάρα. Η Arsenal είναι μια ομάδα που έχει την ικανότητα να σβήνει τον ρυθμό. Καταρχάς, τρέξανε πάρα πολύ όλοι χθες. Δεν ξέρω αν φάνηκε, γιατί δεν είχε φάσει το παιχνίδι. Ο ένας μετά τον άλλον οι παίχτες ζητούσαν αλλαγή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη κλιματολογική περίοδος στην Ευρώπη. Πολύ ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, με πολύ υγρασία, πολύ ζέστη. Γενικά εγώ είπα τους παίχτες να ταλαιπωρούνται. Δεν ξέρω αν το χθεσινό είναι και ένα ανησυχητικό δείγμα εν ώψη του Μουντιάλ που έρχεται. Θυμίζω ότι σε δύο εβδομάδες έχουμε και Μουντιάλ. Μου φάνηκαν πάρα πολύ καταπονημένοι οι παίχτες. Οι περισσότεροι εκ των οποίων θα ταξιδέψουν στην Αμερική. Πολλοί μπορούν να φεύγουν και σήμερα για να συμμαρτωθούν με τις ομάδες τους. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, η νικήτρια της βραδιάς είναι η Παρί. Όχι με τόσο θεαματικό τρόπο όσο την έχουμε συνηθίσει, αλλά ήταν αδύνατο να κάνει κάτι πιο θεαματικό με τον τρόπο που αγωνίστηκε η
0: Παρί. Δικαιωματικά, ίσως θα σου πω εγώ.
1: Εγώ θα πω ότι καλό θα είναι και οι Έλληνες παράγοντες να πάρουν ένα δείγμα, ξέρεις, γιατί και εμείς υποφέρουμε πολλές φορές από το μικρόβιο του νεοπλουτισμού που υπέφερε και η Παρί του Κελαϊφή επί χρόνια. Όταν αποφάσισε η Παρί να διώξει, να σταματήσει να είναι κάτι, μια παροδία γαλάκτικος, και να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και να πάρει νέους διψασμένους παίχτες, να φτιάξει αστέρια. Εντάξει, για μένα παίχτης σαν τον Κβαρατσχέλια είναι ο πιο υποτιμημένος παίχτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Γιατί μπορεί όλοι να ζούμε στον αστερισμό του Χάλαντ, του Εμπαπέ, να ζούσαμε στου Μέση, του Ρονάλντο κτλ. Αυτό το παιδί για μένα είναι όχι απλά στην ελίτ, μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή, πιστεύω πραγματικά, ακόμη και τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Μπορεί να είναι Γεωργιανός, μπορεί να είναι αντιεμπορικός, να το πω λίγο έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά το προσωνύμιο Κβαραντόνα, όντως, και παρότι χθες δεν του άφηναν να πάρει μισή ανάσα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε όσοι είδατε το παιχνίδι. Έπαιρνε την μπάλα, περνούσε έναν, του βγαίνε δεύτερος. Περνούσε δεύτερος, του βγαίνε τρίτος. Περνούσε τρίτος, του βγαίνε τέταρτος. Ήταν όλο το αμυντικό πλάνο.
0: Να πούμε, μιας και το αναφέρεις, 16 παιχνίδια έπαιξε ο Χβαρακτσέλια. Είναι και δύσκολο να το προφέρει κανείς. Και 10 γκολ έτσι στη φετινή διοργάνωση με 7 assist στο Champions League.
1: Για μένα ο απόλυτος πρωταγωνιστής, δύο είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του θαύματος της Παρή, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα που μεγάλα θέματα δεν έχει ούτε το βάρος της φανέλας της Real, ούτε της Bayern, ούτε της Ευρωπαϊκής Οργανώσης μιλάω. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στη Γαλλία, αλλά σε διεθνές επίπεδο η Παρή δεν ήταν το μεγάλο, η βαριά φανέλα αυτό που λέμε. Να μπείτε σε όλες τις σελίδες, δεν είναι κάτι, ψάξτε το γενικά στο διαδίκτυο και διαβάστε την ιστορία του Λουίς Κάμπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έπεισε τον Κελαϊφή να αλλάξει φιλοσοφία. Αυτός είναι ο ηθινονούς όλου του θαύματος του repeat της Παρή που είδαμε πέρσι και φέτος. Και φυσικά υπάρχει και ο εκπληκτικός Λουίς Ενρίκε, η φοβερή δική του ιστορία με το χαμό της κόρης του. Κάθε φορά που βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να χαμογελάει, δεν μπορώ να πω ότι του δίνει πίσω λίγη χαρά ο Θεός, αλλά είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ έτσι, γλυκό συνέστημα να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που δοκιμάστηκε τόσο πολύ από τη ζωή να μπορεί να χαμογελάει και να χαίρεται αυτές τις στιγμές.
0: Τι να πω, και πολλά τα έσοδα, μην το ξεχνάμε.
1: Εντάξει, πάρα πολλά λεφτά. Μα ούτως ή άλλως
0: διάβαζα 140 εκατομμύρια τα συνολικά έσοδα για την Παρή από την πορεία της στο Champions League.
1: Μα όταν ο Ολυμπιακός που έφτασε όπου έφτασε έχει βάλει 40-45 εκατομμύρια στα ταμεία του πλέον, για τέτοια νούμερα μιλάμε. Δυσθεώρατα.
0: Αυτά τα χρήματα από πού προέρχονται, για να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει,
1: Αλέξανδρε. Αυτά προέρχονται από. Είναι λεφτά που μοιράζει η UEFA, προέρχονται από τα τηλεοπτικά έσοδα, την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της. Σε κάθε χώρα υπάρχει ένας βασικός και ένας δεύτερος δεμή βασικός πυλώνες. Υπάρχουν χορηγίες, υπάρχουν εισιτήρια. Όλα τεράστια τα έσοδα πλέον. Τεράστια τα έσοδα. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι όσο καλύτερα πηγαίνει. Υπάρχουν λεφτά από το Champions League πλέον που μοιράζονται και στις ομάδες που δεν μετέχουν σε αυτό. Δηλαδή στην Ελλάδα, όσο καλύτερα πάει για παράδειγμα ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, τόσο αυξάνονται και τα έσοδα, το περίφημο solidarity που λέει η UEFA, στις υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πηγαίνει καλά ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, επηρεάζεται και η Κυφσιά. Επηρεάζεται και ο Παντσεραϊκός. Αν πηγαίνει καλά ο Παντσεραϊκός, επηρεάζεται και η Φυσιά. Ο Παντσεραϊκός, ο Όφη. Και ομάδες που δεν έχουν βγει, που δεν είχαν βγει στην Ευρώπη.
0: Αυτό για όσους δεν υποστηρίζουν το να πάει καλά μια ελληνική ομάδα στις διοργανώσεις, έτσι.
1: Ναι. Εγώ
0: να έχουμε και μια ευρύτερη αντίληψη του πράγματος. Του τι σημαίνει να πάει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Και είναι σημαντικό.
1: Θα κάνει ο καθένας, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν που δεν θέλει ο αντίπαλος να πηγαίνει. Είναι κομμάτι της οπαδικής νοοτροπίας παντού, όχι μόνο εδώ. Παντού, χτες για παράδειγμα, αμέσως μετά την με το που χάνει η Arsenal το τρόπαιο, η πρώτη ανάρτηση στα social media παγκοσμίως ήταν στη Chelsea,
0: ναι.
1: Η οποία προμόταρε, γιατί η Arsenal μετά και τη χτεσινή της απώλεια είναι ο πέμπτος διαδοχικός ευρωπαϊκός τελικός που χάνει,
0: ναι.
1: Και δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League.
0: Αλλήμον, η Chelsea μην χάσει την ευκαιρία, έτσι.

0: λίχτε, Ολυμπιακό και Παναθυναϊκό σφράγισαν το εισιτήριο. Ετοιμαστείτε μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ και ίσω και λίγο αργότερα να μα απασχολήσει το συγκεκριμένο ζευγάρι.
1: Το Ολυμπιακό Παναθυναϊκό που δεν μα απασχόλησε στο Final Four τη Ευρωλίγκα, αλλά όπω φαίνεται θα μα απασχολήσει στο εγχώριο πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι το λιγότερο. Να μα απασχολήσει ως μπασκετικό event.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πέρσι μα είχε απασχολήσει για οτιδήποτε άλλο εκτό από μπασκετικό event.
1: Αλέξανδρε, για να θυμίσουμε και στον κόσμο πριν κλείσουμε, επειδή ναι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ, η ημερομηνία?
0: Το Μουντιάλ ξεκινάει 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μεξικό, Νότιος Αφρική, το εναρτήριο παιχνίδι.
1: Όπου όλα τα παιχνίδια τα έχει πάρει η κρατική τηλεόραση, να πούμε, έτσι.
0: Η ΕΡΤ έχει πάρα πολύ ξένη.
2: 2000 FM.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.

0: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151. Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
11: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
10: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
11: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
10: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
5: Ορίστε.
4: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
5: Τι εννοείται.
4: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
7: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτά.

Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και έτσι με χειροκρότημα όπως αξίζει το Δημήτρη Μητροπάνο θα πάμε να δούμε αυτό το δίωρο τη ζωή του, τη ζωή που την ξεκινήσαμε ανάποδα. Οι ιστορίες των τραγουδιών θα ασχοληθούν για αυτό το δίωρο με το Δημήτρη το Μητροπάνο. Πολύ λίγο του είναι, μιας και είναι από τις μεγαλύτερες φωνές, σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα με την τελευταία του εμφάνιση, μία από τις τελευταίες του δημόσιες εμφανίσεις στο Ηρώδιο. Έχω βάλει αυτό το live μέσα από το Ηρώδιο που χορεύει μέσα στη βροχή ένα ζεμπέκικο με όλα αυτά τα προβλήματα υγείας, μιας και ένα χρόνο πίσω. Είχε υποστεί στο Παρίσι και μία μεταμόσχευση νεφρού και είχε μια τετράχρονη περιπέτεια με την υγεία του και το βλέπεις στο βλέμμα του. Αν δεν έχετε δει αυτή την συναυλία, μπείτε δείτε τη στο διαδίκτυο. Στο τέλος ρουφάει ότι μπορεί να ρουφήξει μέσα από αυτό το τελευταίο χειροκρότημα. Ήταν αυτό που πραγματικά λες, ζει ο καλλιτέχνης, το έβλεπε στα μάτια του. Ένας Μητροπάνος που δεν φοβόταν να μιλήσει. Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν, πάμε από την αρχή μέχρι τα τελευταία του τραγούδια, να ευχαριστηθούμε μουσική αφενός. Και μέσα από τα λόγια του, μέσα από τα λόγια του Μητροπάνου θα τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Πάμε λοιπόν.

γεννήθηκε στην Αγία Μονή, μια συνοικία των Τρικάλων, από την οποία καταγόταν η μητέρα του, στις 2 Απριλίου του 1948. Μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του, τον οποίο γνώρισε στα 29 του χρόνια. Μέχρι τα 16 νόμιζε ότι είχε σκοτωθεί στον εμφύλιο πόλεμο, όταν ήρθε ένα γράμμα με το οποίο έλεγε πώς ζει στη Ρουμανία. Ο πατέρας του καταγόταν από ένα χωριό της Καρδίτσας, το Κάπα.

Από μικρός δούλευε τα καλοκαίρια για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, πρώτα ως σερβιτόρος στην ταβέρνα του θείου του και ύστερα στις κορδέλες, στις κόπιες των ξύλων. Μετά την τρίτη γυμνασίου το 1964 μετέβη στην Αθήνα να ζήσει με το θείο του συνοδέα Χαρνών. Προτού τελειώσει το γυμνάσιο άρχισε να εργάζεται ως τραγουδιστής και χαρακτηριστικά τον φώναζαν από μικρό Βλαχάκι, λόγω της καταγωγής του από τη Θεσσαλία.

Οργανώθηκε στην νεολαία των Λαμπράκηδων, καθώς είχε ήδη πολιτικοποιηθεί από νωρίς, δεχόμενος μάλιστα απειλές ότι δεν τον άφηνε να σπουδάσει λόγω των αριστερών καταβολών.

Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Μητροπάνο μέσα από τα δικά του λόγια. Παλιά χρόνια, πέτρινα, φτώχεια, τρομοκρατία και ο χωροφύλακας μέσω σπίτι. Μεγάλωνα με μια μάνα και με μια μεγαλύτερη αδερφή. Πατέρας δεν υπήρχε. Νόμιζαν πως είχε σκοτωθεί στον Αντάρτικο. Μέχρι τα 16 μου γραφόμουν ορφανός. 16 χρονών έμαθα ότι ζει ο πατέρας μου. Και μάλιστα έβριζα. Όχ, έλεγα. Θα κάνω 2 χρόνια φαντάρος. Στα 21 μου τον πρώτο είδα. Αμήχανη συνάντηση. Ήταν ένας ξένος. Κι ας ήμασταν απ' έξω ίδιοι. Ίδιοι σου λέω. Αντίγραφο πιστό. Μετά έφυγε. Ξαναπαντρεύτηκε. Χαθήκαμε. Αλλά με τα παιδιά του είχαμε πάντα καλή σχέση.

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείται.
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Το τραγούδι δεν μου το μάθε κανένας. Το μάθα μόνος μου, από τις καντάδες στις γειτονιές και ένα παλιό ραδιόφωνο που έπαιζε Τσιτσάνι, Μάρκο και Καζατζίδη. Δεν έμαθα ποτέ μουσική. Δεν ξέρω μουσική. Δεν ξέρω που γράφεται τον ντο. Δεν ξέρω κανένα όργανο. Δεν ξέρω τίποτα. Μια φορά αποφάσισα να μάθω λίγη κιθάρα και πήγα στο Γεράσιμο το Μιλιαρέση, έναν από τους καλύτερους κιθαρίστες. Αυτός όμως τότε να με κάνει σε γκόβια. Είναι κρίμα, μου έλεγε. Έχεις καταπληκτικά χέρια, έχεις ταλέντο. Τον χαιρέτησα και έφυγα. Δεν το είχα σκοπό να μάθω, ούτε διάθεση. Είχα το σχολείο μου. Είχα τόσα πράγματα, δεν ήθελα να βάλω κι άλλο μπελά στο κεφάλι μου. Βέβαια, τόσα χρόνια που δουλεύω με τόσους κιθαρίστες, κάτι θα μπορούσα να έχω πιάσει. Τεμπελάκος ήμουνα. Τ' άφησα και πέρασε έτσι το πράγμα.

Δεν ήθελα να γίνω τραγουδιστής, αρχιτέκτονας. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Από ανάγκη ξεκίνησα το τραγούδι. Έπρεπε να κάνω μια δουλειά για να βοηθήσω την οικογένεια. Να σπουδάσω, έτσι κι αλλιώς ήταν απαγορευμένο. 9-10 χρονών με φώναξαν στην ασφάλεια και μου είπαν: «Κοίτα, βρες καμιά τέχνη, γιατί για να σπουδάσεις ξέχασέ το. Ο πατέρας σου ήταν κομμουνιστής, ο θείος σου κομμουνιστής, χάρτη κοινωνικών φρονημάτων δεν θα πάρεις». Δεν έκλαψα, ούτε θύμωσα. Σκέφτηκα μόνο: «Εντάξει, θα κάνω ό,τι κάνω, αλλά σε αυτό που θα κάνω θα πετύχω για να σας δείξω». Μετά κάθε μέρα πήγαινα, έπαιρνα την αυγή, την έβαζα παραμάσχαλα και πέρναγα καμαρωτός έξω από την ασφάλεια, σαν να τους έλεγα: «Αν σας βαστάει, κλείσαμε φυλακή, ρε».

Πέρασαν χρόνια μέχρι να ερωτευτώ το τραγούδι. Πολλά χρόνια. Εντάξει, από μικρός που ήμουνα, μου λέγαν τραγουδάς καλά. Μου άρεσε το τραγούδι. Αλλά για επάγγελμα δεν το ήθελα. Πότε αποφάσισα πως ήταν αυτή η δουλειά μου. Χρόνια μετά τον πρώτο δίσκο μου. Μη σου πω και 10 χρόνια. Ήμουνα όμως και τυχερός στη δισκογραφία μου. Σκέψου, πρώτος δίσκος με το Ζαμπέτα.

Δουλέψαμε 3 χρόνια μαζί με τον Ζαμπέτα. 3 πολύ σημαντικά χρόνια. Ο Ζαμπέτας μου στάθηκε σαν πατέρας. Εκείνος με δίδαξε, πέρα το τραγούδι και τη συμπεριφορά απέναντι στο τραγούδι, πώς να αντιμετωπίζω τους συναδέλφους μου, το πάλκο, τα πάντα. Πράγματα ουσίας για ένα παιδί 18 χρονών. Σκέψου όταν πρωτοπήγα να δουλέψω στα ξημερώματα, πήγαινα σχολείο ακόμα. Κάθε βράδυ στις 11.30 μου έλεγε: «Μικρέ, τράβα φύγε, κοιμήσου για να πας το πρωί στο σχολείο».

Αν ο Ζαμπέτας ήταν πατέρας, ο Καζατζίδης ήταν το ειδωλό μου. Πήγα ένα βράδυ να τον δω στην Τριάνα του Χιλά και κάτσα όλη νύχτα να τον ακούω, όρθιος, για να βλέπω καλά. Έτυχε να τον γνωρίσω κιόλας. Ένας φίλος του θείου μου ήταν φίλος του και συναντηθήκαμε στο σπίτι του στην Κνωσού, που έμενε με τη Μαρινέλα. Αν του τραγούδισα, τι να του τραγουδήσω. Για να μου δώσει θάρρος ξεκίνησε να τραγουδάει αυτός. Χάζος ήμουνα να τραγουδήσω μετά. Καθόμουν και τον άκουγα. Στα 18 γύριζα την Ελλάδα για συναυλίες με το Θοδωράκι. Σταματούσαμε στα ταβέρνες να φάμε και τρέχα και έβαζα στο jukebox να ακούσω Καζατζίδη. Μα καταλάβαινα εγώ τότε τι σημαίνει Μίκης.

Χειμώνας του 71, φαντάρος ήμουνα τότε στην Αλεξανδρούπολη. Για να μπω στο στούντιο ζήτησα και πήρα μια τετραήμερη άδεια. Σκέψου πως τον Άγιο Φεβρουάριο εγώ δεν άκουσα τίποτα. Ήρθα, τραγούδησα, έφυγα και γύρισα ρονάνο στο στρατόπεδο. Και έτσι βγήκε αυτός ο δίσκος του Μούτσι, που εγώ θεωρώ πως μαζί με τον Στου Αιώνα την Παράγκα είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην καριέρα μου, χωρίς καν να έχω ακούσει τι έχω πει.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
6: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντικές.

0: Ειδική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
0: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
6: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
10: Ορίστε.
9: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
10: Δεν καταλαβαίνω.
9: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
10: Τι εννοείται?
9: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
12: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
13: Μπήκαμε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και συνεχίζουμε εμείς να γνωρίζουμε το Μητροπάνο μέσα από τα ίδια του τα λόγια. Η επιτυχία, η καθιέρωση θα έρχονταν μετά, με τα ερωτικά, με τις υπογραφές του Μουσαφίρη, του Παπαβασιλείου και μαζί τα λεφτά, η δόξα, οι γυναίκες. Αν έκανα λιτίες, και βέβαια έκανα. Και πολλές μάλιστα. Έπινα πολύ, ξενύχταγα πολύ. Στα πρωινά μαγαζιά, με τα μπουζούκια ήμουνα ο καλύτερος πελάτης. 4 το πρωί τελείωνα και συνέχιζα. 12 το μεσημέρι πήγαινα για ύπνο.

Ναι, έκανα αλητίες, εντάξει. Γυναίκες πόνεσα. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν το έκανε. Δεν ξέρω αν μετρούσε ότι εκμεταλλεύτηκα ότι ήμουν τραγουδιστής. Μη λέμε και ψέματα. Δεν ήταν όμως ο στόχος μου αυτός. Πιο πολύ με ενδιέφερε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός από κάποια άλλα πράγματα. Παντρεύτηκα, χώρισα, γύρισα, ξαναπαντρεύτηκα. 25 χρόνια τώρα τα τραγούδια μου, τα ερωτικά, σε εκείνη τα αφιερώνω. Η Βένια, ο άνθρωπός μου. Ο άνθρωπος που μοιράζομαι τη ζωή μου. Την αγαπώ πολύ, με αγαπάει και εκείνη. Και ας πέρασε τα πάνδυνα από μένα. Αυτό.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν και έντονα πολιτικοποιημένος, αριστερόφρον, και αξίζει να ακούσουμε και την άποψή που είχε γενικά, που μας έδωσε για όλο αυτό που περνάει και πέρασε η Ελλάδα με όλη αυτή την κρίση. Τα δικά του λόγια ήταν ακριβώς: αγανακτισμένος ναι, εξαπατημένος όχι. Γιατί μήπως περίμενα τίποτα καλύτερο από τον Γιωργάκη και την παρέα του? Μπα, ακόμα χειρότερα περίμενα. Ή μήπως τα προβλήματα δημιουργήθηκαν εχθές? Καταρχήν πρέπει να πιάσει κανείς όλους τους Έλληνες, μα όλους θεωρώ, και να τους ρίξει ένα μπερτάκι γενναίο. Οι Ολυμπικοί αγώνες μας μαράνανε, βλέπεις. Εγώ θεωρώ πως η μεγάλη καταστροφή από εκεί ξεκίνησε. Κονομήσαν τα λαμόγια, κονομήσαν και οι πολυεθνικές, κονομήσαν οι αθάνατοι που τους διοικούσε ο φασίστας ο Σάμαρανκ. Και η Ελλάδα τι κέρδισε? Το τι έκανε καλούς αγώνες. Έκανε όμως και 10 εκατομμύρια Έλληνες να πεινάνε. Και κανένας δεν το έχει αναφέρει ακόμα και μας μιλάνε για τη χρυσή εποχή του Γιωργάκη, που πήγαινε και κάρφωνε τον Καραμαλή στον Πούτιν για να μην γίνει ποτέ ο αγωγός φυσικού αερίου, και τώρα βγαίνει στη τηλεοράση και λέει: δεν με νοιάζει η καρέκλα. Μα για αυτή την καρέκλα ζει. Μα για αυτή την καρέκλα ζουν όλοι. Μας λένε μαζί τα φάγαμε. Καλά, σοβαρολογούνε? Δεν τρέπονται που βγαίνουν στον δρόμο και τους φτύνει ο κόσμος? Μόνο βγαίνουν στη τηλεοράση και μιλάνε: ελάτε να σώσουμε την πατρίδα. Τι λέτε ρε, ποια πατρίδα? Εσείς την τζακίσατε την πατρίδα και τώρα εσείς θέλετε να μας σώσετε? Φοβάμαι πως θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα δούμε να γίνονται άγρια πράγματα. Πιστεύω πως θα χυθεί αίμα. Και το αίμα δυστυχώς δεν παίρνει μόνο του αυτός που πρέπει, παίρνει και άλλους. Για μένα, όχι, τι να φοβηθώ. Χορτάτος είμαι. Στη ζωή μου πέρασα καλά, έκανα ωραία, άσχημα. Πέρασα και πήγα πέρα και γύρισα. Όλα τα έκανα.

Μέσα από τα λόγια λοιπόν του Δημήτρη Μητροπάνου νομίζω ότι καταλάβατε την, το χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του, το γενικά ήταν ψαγμένος άνθρωπος, πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος. Μουσικά έχουμε φτάσει μέχρι τώρα περίπου στο 1994 με τα λαδάδικα σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Φίλιππου Γράψα. Και το 95 συνεχίζει πάλι με τους ίδιους δημιουργούς τις τεράστιες αυτές επιτυχίες που θα ακούσουμε σειρά, γιατί πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και να ακούμε

0: 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Για Χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείται.
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής και καλό είναι να σοπάσουμε λίγο να μιλάμε, να απολαύσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο στην τελευταία του δεκαετία. Τα τελευταία του δισκογραφικά, όχι μικρά βέβαια βήματα. Γι' αυτό πάμε, μόνο ακούμε και δεν μιλάμε.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Στις 17 Απριλίου του 2012, ο Δημήτρης Μητροπάνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο και μετούς. Εκεί εμφάνισε πνευμονικό είδημα και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή στις 11 το πρωί, σε ηλικία μόλις 64 ετών. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Να θυμόσαστε ότι όλα στη ζωή είναι πλάκα. Όλη η ζωή είναι μια πλάκα, γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι, χαμογελαστοί, ευδιάθετοι και όλα θα έρθουν. Μην ανησυχείτε καθόλου. Είμαι ο Γιάννης Ποτάκης και μέχρι την άλλη εβδομάδα στο καθιερωμένο ραντεβού μας. Γεια σας.

0: Και Γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
4: έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
10: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν.
2: μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by

0: Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
12: Πανουράκης.
13: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική λεπτά παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
2: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
1: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.

0: 92.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτιβίας.

0: στερεών καυσίμων και ξύλου.
1: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
0: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
1: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ Όμικρον Ε.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
1: Δείτε μας ζεστά.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
7: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87151.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
12: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.

0: σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Στέφανε!
6: Ναι.
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε?
5: Όχι.
6: Στο άλλο τάδε?
5: Μπα, όχι.
6: Πού θα πας?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: 2000 FM.
8: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
9: ΕλαBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μια μετακόμιση θα ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας έτσι ταξίδι στη μουσική, που αυτό το ταξίδι της μουσικής το σημερινό θα έχει και έναν ωραίο συνταξιδιώτη. Αυτή είναι η σωστή λέξη, το Γιώργο Καραδήμο, ο οποίος πραγματικά ως ταξιδιώτης ήρθε από την Κύπρο να μας μιλήσει για το καινούριο τραγούδι που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και να πούμε και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Είναι φίλος, είναι αγαπημένος και φυσικά θα περάσουμε υπέροχα. Σε μισή ωρίτσα θα είναι μαζί μας. Προς το παρόν ξεκινάμε το ταξίδι μας, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα, και από την Ελεονόρα στο Φίλιππο Πλιάτσικα.

τους στίχους περνά. Μες στον ύπνο σου παραμονεύει, θα μεταμορφωθείς απ' τη φλόγα σε ουράνιο σώμα. Μα η παλιά

0: κουνιέσαι με νησιώτικα. Θα πέσω σαν δραχμή στη σχισμή που έχει στο στήθος σου.
1: Ο Φίβος Δελιβοριάς, ζωντανά ηχογραφημένος, ο Φίβος και άλλες ιστορίες, αφού δεν με αγαπάς και μου φέρεσαι αλλιώτικα, καλά να πάθεις. Λοιπόν, προχωράμε, συνεχίζουμε παρακάτω με ένα τραγούδι από τα παλιά, το οποίο διασκευάστηκε εννοείται και πάλι, αλλά από τον ίδιο καλλιτέχνη, απλά έβαλε και το λιθαράκι της η Μιρέλα Πάχου. Πρόκειται για την Πανιέρα του Βαγγέλη Γερμανού, που μας πάει εννοείται σε φάση καλοκαιριού, γιατί αυτό δεν βιώνουμε σιγά σιγά. Έστω και αν ο Μάιος τα έχει κάνει λίγο. Τι να πω τώρα.

Το αγαπημένο τάγκο της Νεφέλης, η Χάρης Αλεξίου. Μα πόσο μας αρέσει να ακούμε αυτό το τραγούδι, όσες φορές και να το ακούσουμε, όσες φορές και να το μεταδώσουμε, άλλες τόσες το αγαπάμε και το λατρεύουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, θα ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο και να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Γιώργο Καραδήμο, που μας έχει έρθει για να μας μιλήσει για τα καινούργια τραγούδια, το καινούργιο τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό, το μεταδώσαμε και χθες, και φυσικά πολλά πολλά ακόμα από την όλη δισκογραφία του. Τα βεγγαλικά μας μάτια έρχονται στον αέρα.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, πόσο τεράστια χαρά έχω, γιατί σε, το έλεγα, το ξανά έλεγα, το ξανά έλεγα σου και στου ακροατέ και τα λοιπά. Και λέω, θα τον φέρω τον Καραδήμο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Απλά πρέπει να έρθει από την Κύπρο για να τον μαντρώσουμε εδώ και να κάνουμε εκπομπή. Καλώς όρισες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που
0: είμαι εδώ. Φίλε μου, πρώτα απ' όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να πω ότι είναι και για μένα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους του ραδιοφώνου.
0: Άσε
1: και...
0: τώρα. Έχουν γράψει άλλοι περγαμηνές. Εμείς κάνουμε το κέφι μας. Εδώ κάνουμε ψυχοθεραπεία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έτσι, και γι' αυτό δεν μας πνίγει καμία σιωπή. Mm-hmm. Έτσι, το τραγούδι που έγινε σχεδόν ύμνος για πάρα, πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλά χρόνια ακούγεται και θα ακούγεται για ακόμα πάρα πολλά χρόνια. Δεν σταματάνε τα τραγούδια να είναι ωραία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι. Για ένα δημιουργό, για ένα ερμηνευτή, το σημαντικό είναι η διάρκεια. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να κάνεις και επιτυχία. Αλλά τελικά την επιτυχία την καθορίζει η διάρκεια και το βάθος του χρόνου στο οποίο ζει το έργο του, ας πούμε.
0: Εγώ βιογραφικά πολλά δεν θέλω να πεις. Mm-hmm. Γιατί όποιος θέλει βιογραφικά, ας ψάξει να τα βρει. Mm-hmm. Άλλωστε, δεν είσαι, ρε παιδί μου, και πρωτοεμφανιζόμενος στο χώρο. Έτσι, δηλαδή, σε ξέρουμε, σε έχουμε αγαπήσει. Μέχρι και Eurovision πήγες. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί θα το βάλω το κομμάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δεν έτυχε σε τυχερή χρονιά.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί ήταν το point. Δεν ήταν το τραγούδι, ήταν η χρονιά. Είναι καμιά φορά που λένε, ξέρεις, δεν ήταν για να γίνει. Λοιπόν, αλλά ο μικρός Γιώργος το σκεφτόταν ότι όταν μεγαλώσει θα έχει τραγούδια να γράφει και να ακούγεται στα ραδιόφωνα, να παίζεται, να κάνει κλιπ, να κάνει τέτοια, να εμφανίζεται δίπλα στη Δήμητρα Γαλάνη και την Άλκη Πρωτοψάλτη, δεν το ξεχάσω ποτέ, το Vox. Mm-hmm. Και πόσα ακόμα.
1: Πολύ μεγάλη στιγμή το Vox, όντως. Και πολύ ωραία συνεργασία. Κοίτα, όλοι οι καλλιτέχνες θεωρώ έχουμε ένα παιδί μέσα μας. Και με αυτό μεγαλώνουμε και... ξέρεις, αν δεν κάνουμε όνειρα από μικρή, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δηλαδή όλοι ονειρευόμαστε μια ουτοπία, όλοι θέλουμε να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας να τραγουδάει μπροστά σε μεγάλο κοινό, να κάνει συνεργασίες με ιερά τέρατα. Βέβαια,
0: ξέρεις, πιτσιρικάς με τη βούρτσα.
1: Όχι, με τη βούρτσα όχι. Με την κιθάρα να γράφω τα τραγούδια μου.
0: Δηλαδή... Δεν το έκανα εικόνα τη βούρτσα.
1: Ναι. Έτσι. Όχι, ξέρεις, δεν είχα αυτό το θέμα του ψώνιου, το να βγαίνω ωραίο στη σκηνή κτλ. Δεν το είχα ποτέ. Ίσως επειδή μέσα μου λειτουργούσα περισσότερο σαν δημιουργός. Δηλαδή, χαιρόμουν σαν μικρό παιδί όταν έγραφα ένα τραγούδι που την επόμενη μέρα που το ξανάκουγα έλεγα, αχ, τελικά είναι ωραίο τραγούδι. Ξέρεις.
0: Επιβεβαίωνε τον εαυτό σου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Ως δημιουργό.
0: Και
1: ακούγοντας και τη φωνή μου, λέω εντάξει, ωραία τα λες.
0: Λοιπόν, break δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε διαλύματα μουσικά για να ακούμε τραγούδια καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, από όλη την δισκογραφία, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω διαλέξει ένα κομμάτι που οι ακροατές το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί το μεταδίδω όπως και πολλά κομματικά σου. Αδυναμίες είναι αυτά. Αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει γραφτεί μόνο σε 2 και 33 δευτερόλεπτα.

0: 2,5 λεπτά. 2:33 για την ακρίβεια, άμα βάλεις και το in and out. Λοιπόν, τι μπορείς να γράψεις μέσα σε 2,5 λεπτά. Έχεις γράψει τραγούδι μέσα σε 2,5 λεπτά.
1: Τα πιο ωραία μου τραγούδια έχουν γραφτεί μέσα σε 2,5 λεπτά.
0: Για μέρα, παράδειγμα, νύχτα, πότε.
1: Η Ευάλωτη γράφτηκα νύχτα, στίχος μουσική, μέσα σε 2,5-3 λεπτά, κάπου εκεί.
0: Άρα δεν ήταν το 2,5 λεπτά που γράφτηκε σε 2,5 λεπτά. Όχι. Εντάξει. Αυτό πήρε λίγο παραπάνω.
1: Πήρε παραπάνω, ναι, ναι. Είναι πιο πολύπλοκο μουσικά.
0: Όχι, βρε παιδί μου, εγώ το λέω ξέρεις, σαν έμπνευση, σαν. Εντάξει, τώρα είναι ερώτηση κλεισέ, αλλά από πού αντλείς.
1: Από οπουδήποτε. Από ένα στίχο που θα δω σε ένα γκράφιτι, σε ένα τοίχο, ας πούμε. Έτσι όπως γράφτηκε το Έρωτας ή Τίποτα που το έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Κότσιρας, που το έγραψα εγώ στίχους μουσική. Η Ευάλωτη γράφτηκε σε μια φευγαλεία σκέψη, φιλοσοφώντας μόνος μου στο σπίτι, και ξαφνικά πήρα την κιθάρα και άρχισα να το γράφω όλο αυτό. Το ξέρεις. Ναι. Το πώς. Δεν είναι απλά. Δεν είναι το πιο ασφαλές και το πιο. Εύστοχο να χαρακτηρίσουμε κάποιον απλά κακό, ότι αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος επειδή εμάς μπορεί να μας συμφέρει. Είναι πολύ απλοϊκό,
0: βασικός, πολύ δύσκολος χαρακτηρισμός έτσι απλά. Ακριβώς, να τον,
1: αλλά έχει σημασία να δούμε το πώς έχει φτάσει στο σημείο αυτός ο άνθρωπος να σκέφτεται με τρόπο που εμάς δεν μας εκφράζει ή μπορεί να μας πληγώνει.
0: Εγώ θα το πάω και λίγο παραπέρα. Ξέρεις. Μας ενδιαφέρει να ψάξουμε να βρούμε που, για ποιο λόγο έχει γίνει έτσι.
1: Μας ενδιαφέρει γιατί αφορά και εμάς.
0: Ναι, γιατί ναι. Μπορεί να μας αφορά.
1: Αφορά και εμάς γιατί μπορεί να έρθουμε και εμείς στη θέση του. Για κάποιον άλλον να εμφανιστούμε στα μάτια του ότι είμαστε φάουλ, ας πούμε.
0: Το ακούω. Επειδή θέλω να προχωράω, θέλω να σε πάω πίσω, πολύ πίσω. Τότε που είχες ένα εξώφυλλο που είσαι αγνώριστος, πραγματικά αγνώριστος, μέσα από το τζάμι λεγόταν το πρώτο EP.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε έτσι. Γίνανε μετά τη μόδα τα είπε. Λοιπόν, πω από κυκλοφορία βλέπω 2003.
1: 2003. Και έκανε 2 χρόνια να κυκλοφορήσει. Ήταν στα συγχωρή.
0: Άρα 2001 ήταν η αρχή του τραγουδιού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι και 2003 ήταν η έκδοση. Μέσα από το τζάμι, λοιπόν, ο Γιώργος Καραδήμος είπε και ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική του στίχους που έλεγε του μοναχού ανθρώπου. Καθόλου μοναχικοί δεν είμαστε σαν άνθρωποι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτού του μοναχού ανθρώπου είχε γράψει και ο Ξηδάκης κάποτε, έτσι. Ο μοναχός ναι. άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Σαν παιδί. Όχι σαν παιδί, παιδί.
1: Ε, ήμουνα παιδί.
0: Ναι, παιδί. Ε, τι, το 2003.
1: Μπουσούλαγα τα πρώτα βήματα.
0: Καλέ, ναι. Άλλαζε πάνε εκείνη την εποχή. Να σου πω, μιλώντας για πάνε, πόσο σε άλλαξε η πατρότητα?
1: Έχω γίνει πιο ευαίσθητος, πιο υπομονετικός και πιο νευρικός ταυτόχρονα.
0: Oh.
1: Κάπως έτσι ξέρεις λειτουργεί. Τα ξέρεις κι εσύ.
0: Μα τα ξέρω.
1: Αλλά ξέρεις. Μου λείπουνε τώρα που έχω 2 μέρες να τις δω πολύ.
0: Μόνο σε 2 μέρες.
1: Ναι, στις 2 μέρες.
0: Πόσο
1: και
0: είναι,
1: σε εκείνες,
0: είπαμε.
1: Σε εκείνες λείπουν. 7 και 9.
0: Γι' αυτό σου λείπουνε, κατάλαβες. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια δεν θα σου λείπουν. Μάλλον θα σου λείπουν με διαφορετικό τρόπο. Μη λέω και βλακίες.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ τώρα που είμαι στη φάση που οι μεγάλοι θα πάνε να δώσουν πανελλήνες και τέτοια, σκέφτομαι του χρόνου. Δηλαδή θα ξυπνάμε το πρωί και δεν θα είναι εδώ το παιδί. Αν περάσει επαρχία και τα λοιπά. Και λέω, ναι, δεν θα είναι. Ξέρεις, αρχίζει να συνειδητοποιείς μεγαλώντας λίγο τα παιδιά σου ότι πρώτα απ' όλα είναι δικά σου παιδιά, αλλά δεν είναι κτήμα σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει διαφορά.
1: Και είναι σημαντικό να το συνειδητοποιούμε αυτό.
0: Ξέρεις, δηλαδή δεν είναι το μπρελόκ. Έτσι, που και αυτό το χάνεις κάποια στιγμή, έτσι. Αλλά είναι άλλες προσωπικότητες και ποια είναι η δουλειά μας?
1: Ακριβώς,
0: να
1: ακριβώς.
0: Διανύσουμε μία χρονική περίοδο ώστε να τους ετοιμάσουμε, είτε αγόρια είτε κορίτσια, για να...
1: Και χωρίς να τα καθοδηγούμε τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό.
0: Καλά,
1: να τα αφήνεις ελεύθερα.
0: Κοίτα, καθοδήγηση υπάρχει ενδόμηχα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό που λες δεν υπάρχει. Όσο και να θέλουν να λέγονται ελεύθεροι γονείς και το ένα και το άλλο και το άλλο, δεν υπάρχει. Γιατί και όλο αυτό που λες το ελεύθερο, υπάρχει μια τροφοδοσία των προσωπικότητων των γονιών.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλώς εννοώ ότι, ας πούμε, δεν τις έχω πιέσει να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο π.χ.
0: Όχι,
1: ξέρεις.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να τις πιέσεις. Γιατί έχουν δει μέσα στο σπίτι ότι υπάρχει όργανο.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε. Αν υπάρχει αντίστοιχα μια κουτάλα και μαχαίρια κτλ., θα σκεφτόταν κάποιο ότι ο μπαμπάς. Δηλαδή οι προσλαμβάνουσες.
1: Είναι εκούσια καθοδήγηση, ξέρεις.
0: Ναι, είναι ακούσια.
1: Ακούσια.
0: Λοιπόν, οπότε γράφεις και για τις κόρες σου?
1: Το αστεροσκοπείο.
0: Θα έγραφες παιδικά?
1: Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Θα μια παιδική παράσταση?
1: Δεν τα έχω σκεφτεί αυτά καθόλου που μου λες. Αλλά
0: δεν σου έχουν
1: το ξέρεις ότι τέτοια, πάντα μου αρέσουν οι προκλήσεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν είχα μια πρόταση, θα το σκεφτόμουν σίγουρα. Γιατί ποτέ δεν λέω όχι σε τίποτα.
0: Δηλαδή, βρε παιδί μου, γεννηθήκαν τα κορίτσια, έτσι. Έπαιρνε την κιθάρα και του τραγουδούσε τα νουρίσματα?
1: Στην αρχή, ναι. Ναι.
0: Μέχρι κανένα δύο.
1: Ναι, μέχρι
0: παραπάνω.
1: Δύο. Όχι, παραπάνω. Και τραγουδάγανε μαζί μου, ξέρεις, να αυτά, χαμογελούσαν. Ξέρεις, για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Ξέρεις,
0: αυτό δεν είναι DNA, νομίζεις, δεν έχεις δώσει το σποράκι που λέει και ο Σαββόπουλος?
1: Εντάξει, το σποράκι το δίνεις, ναι, έτσι κι αλλιώς, υπάρχει και στο DNA, σίγουρα.
0: Κατάλαβες, δηλαδή το έχεις δώσει το σποράκι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν ανθίσει ή όχι, είναι άλλο ζήτημα. Αυτό είναι το κομμάτι της ελευθερίας. Αλλά το ρίξες, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι, εγώ δεν κάνω τίποτα. Άστο.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλουν, δεν είναι ό,τι θέλουν. Είναι λίγο σχετικό. Λοιπόν, φιλοσοφικές συζητήσεις και προχωράμε παρακάτω, γιατί θα βάλουμε ένα τραγούδι από τα πολλά που αγαπάμε πάρα πολύ και δικό σου. Εσύ βλέπεις τώρα το δίσκο και λες τώρα τι θα βάλει αυτός ο τρελός, γιατί παίζουμε από CD, έχω να σας πω, και όχι από MP3 όλα τα τραγούδια. Για πάμε στο επόμενο.

0: ένας κόσμος ηλεκτρικός που πραγματικά χρειάζεται ταρακούνημα. Έτσι, ζούμε σε επικίνδυνες εποχές. Μπορεί να είναι και πολύ επίκαιρο. Μήπως να το κάνουμε ένα TikTok κάτι για να.
1: Λες.
0: Είναι ηλεκτρικός ο κόσμος που ζούμε.
1: Είναι και ροκ.
0: Και είναι ροκ, είναι και ηλεκτρικός, είναι και επικίνδυνος. Κλείνουν τα στενά, ανοίγουν τα στενά, γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες. Χαμός γίνεται.
1: Χαμός.
0: Ξέρεις, και δεν ξέρω πόσο τα παρακολουθούμε.
1: Και δεν αντιδρούμε.
0: Είσαι στην Κύπρο, μένεις μόνιμα στην Κύπρο.
1: Μόνιμα. Πηγαίνω, έρχομαι, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, πηγαίνω, έρχεσαι.
1: Ναι.
0: Μία φορά στο όποτε.
1: Ναι.
0: Ναι? Λοιπόν, αλλά εκεί. Υπήρχε και πρόσφατα,
1: εντάξει,
0: έτσι, ένας μικρός.
1: Υπήρχε μια μικρή ανησυχία τις πρώτες μέρες όταν έγινε αυτό το επεισόδιο στις Βρετανικές βάσεις, αλλά σύντομα, εντάξει, καταλάβαμε ότι δεν πρόκειται να.
0: Ήρθε ο Κάρολος και τάλισε.
1: Όχι ακριβώς.
0: Έλα, εντάξει.
1: Αλλά. Καμιά φορά ξέρεις και τα μέσα τα παρφουσκώνουν τα πράγματα. Δηλαδή. Δεν.
0: Ρε παιδί μου, πιο πολύ είναι η επικοινωνία παρά το. Ακριβώς, ζούμε σε έναν κόσμο. Εκτός από ηλεκτρικό, ζούμε σε έναν κόσμο επικοινωνιακό. Δηλαδή, βλέπουμε πολλά πράγματα, ακόμα και στον χώρο του
1: τραγουδιού. Είναι πλασματικό όλο αυτό.
0: Ναι, ναι, γίνονται επιτυχίες σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι.
0: Που, κατά τη γνώμη μου, το έχουμε συζητήσει, δεν αντικατοπτρίζονται και στον αποδό. Κόσμο. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχουν δύο παράλληλοι κόσμοι, ένας ψηφιακός, ένας μη ψηφιακός, αναλογικός, που οι δυο τους δεν συναντιούνται πουθενά.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει να κάνει με τα πάντα. Δηλαδή αν ζούσαμε την πραγματικότητα μέσα από το TikTok, θα νομίζαμε ότι όλα είναι τέλεια σε αυτόν τον πλανήτη. Ότι όλοι βγαίνουμε τραγουδά με τα τραγουδάκια μας. Κάνουμε μια μικρή κριτική που και που. Δεν τρέχει και τίποτα τέλος πάντων.
0: Μαγειρεύουμε με τρία βήματα.
1: Μπράβο, ακριβώς, ξέρεις,
0: αυτό το έχω δει.
1: Είναι όλα εύκολα.
0: Από τις κόρες μου, εγώ δεν έχω TikTok να ξέρεις. Αλλά βλέπω εκεί πέρα που κάνουν. Α, να πάμε να κάνουμε το φαγητό του TikTok. Τι είναι στο φαγητό του TikTok? Α, 1, 2, 3. Ωραία, φτιάχτε το.
1: Πέρα από την πλάκα, μιλάμε για τρομερό εθισμό, έτσι.
0: Τι να σου πω, τρομερό δεν μπορώ να το αντιληφθώ γιατί δεν το κατέχω.
1: Αυτό νομίζω ότι αφορά περισσότερο παιδιά και μεγάλες ηλικίες.
0: Μεγάλες ηλικίες,
1: ναι, ναι, νομίζω και μεγάλες ηλικίες.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Κάθε το 80 στο TikTok και χαζεύει.
1: Ναι. Αλήθεια. Με τις ώρες, ναι.
0: Θεέ μου, ψηφίζουν και οι δύο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι με ένα τραγούδι, γιατί έχουμε μετά και καινούριο τραγούδι. Mm-hmm. Δύο καινούρια τραγούδια, ένα. Καινούριο και ένα πιο καινούριο, yeah. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.

0: ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ' το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πίλη και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι.

0: με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Φάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο. Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
4: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
3: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
4: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6255.
6: Πανουράκης.
7: Energizers! Νιώθω άνετα!
8: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
7: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
8: Χαμογελώ μέσα τους!
9: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151. Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
11: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου όρθα νύχτα.
10: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
11: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
10: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
12: 2000 FM.
13: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: ΕΛΑΜΠΕΤ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΜΠΕΤ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Σε θέλω εδώ ένα ντουέτο που και αυτό έγραψε ιστορία και έχω να σου πω ότι πρέπει να μας πεις μερικά πράγματα για την αγαπημένη μας Δήμητρα Γαλάνη, γιατί όταν υπάρχει Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι, πώς γίνεται και στολίζεται τόσο πολύ. Δεύτερη ημιωράκι με τον Γιώργο Καραδήμο εδώ στην παρέα μας. Πολύ χαρούμενος είμαι, το ξέρεις, το νιώθεις.
1: Το σε θέλω εδώ βέβαια.
0: Δεν είναι ελληνικό
1: τραγούδι,
0: ναι.
1: Ότι πήρα ένα τραγούδι το οποίο το έλεγε ένας τενόρος με μια σοπράνο και το ουσιαστικά το τόλμησα και το κάναμε mainstream με τη Δήμητρα. Δηλαδή με το που
0: το πρότεινα. Κανονικότατα.
1: Ναι. Με το που το πρότεινα μου είπα αμέσως ναι.
0: Έχει την οξυδέρκεια να το κάνει.
1: Ναι. Ο Νίκος Ομοραίτης έγραψε το στίχο αμέσως με το που συναντηθήκαμε και βγήκαμε για ένα καφέ και άκουσε το κομμάτι φεύγοντας δηλαδή. Μπήκε στο αυτοκίνητο και μετά από 5 λεπτά μου λέει: να ξέρεις, το ξεκίνησα και μέχρι το απόγευμα θα στο έχω.
0: Είναι άλλη μια συναστρία.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι κάποιες στιγμές που ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες. Κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω.
0: Κοίτα, εγώ δεν το έχω φυσικό. Πολύ. Ούτε με την Παγιατάκη, ούτε με την Ελίζα.
1: Ούτε εγώ το έχω.
0: Έτσι,
1: αλλά επειδή. Ξέρεις, όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ας πούμε, στον πρώτο σου δίσκο ολοκληρωμένο να κάνεις 2 τεράστιες επιτυχίες. Crossover που τις ακούν, που ακουγόντουσαν από αθλητικά ραδιόφωνα μέχρι πολιτικά, μέχρι mainstream, εμπορικά, έντεχνα, και γίνεται ένα τραγούδι, γίνονται 2 τραγούδια μάλλον στο ξεκίνημά σου που τα αγκαλιάζει όλη η κοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο κάτι που αφορά την αξία του τραγουδιού.
0: Όχι, μόνο και κάτι μεταφυσικό.
1: Είναι η στιγμή που κυκλοφόρησε και άγγιξε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις.
0: Σε φόβησε αυτό?
1: Εντάξει, οι καλλιτέχνες ήμασταν ασφαλή πλάσματα γενικά.
0: Αλλιώς δεν θα είσαστε καλλιτέχνες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το
1: δηλαδή,
0: όταν
1: φτάνεις με το ξεκίνημά σου σε ένα τέτοιο επίπεδο αναγνωρισιμότητας και επιτυχίας, σίγουρα λες μετά τι θα γίνει. Όχι ότι απαραίτητα ψάχνεις να βρεις πάλι το επόμενο hit. Δηλαδή, πάλι εγώ την καρδιά μου ακολουθώ. Το ότι, ας πούμε, στο δεύτερο δίσκο αποφάσισα να διασκευάσω το Σε ένα κόσμο ηλεκτρικό του Καλοζερό, το οποίο το ακούσαμε προηγουμένως, και να μην πάω στην Πεπατημένη να, να προωθήσω ή να διασκευάσω ένα τραγούδι πιο
0: εύπεπτο.
1: Πιο εύπεπτο ακριβώς, ναι. Και πιο εύκολο. Δείχνει, ξέρεις, ότι για μένα αυτό που μετράει είναι η πρόθεση, η αισθητική. Και το να μην προδώσω, θα το ξαναπώ αυτό, το παιδί που έχω μέσα μου. Δηλαδή αυτό που έχω φανταστεί εγώ για τον εαυτό μου.
0: Νομίζω ότι αν έβαζα ένα τίτλο στο Γιώργο Καραδήμο, σε ένα ενδεχόμενο μελλοντικό δίσκο, μπορεί και να βάζα το παιδί που έχω μέσα μου.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Γιατί σε ξέρω. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι το οποίο βγήκε σχετικά πρόσφατα. Έχει πάει αρκετά καλά. Έτσι. Το τραγούδι το έγραψε ο Γιώργος Χανιωτάκης. Ο Γιάννης Χανιωτάκης,
1: ναι.
0: Για τον Γιώργο Καραδήμο. Το τραγουδάτε μαζί?
1: Περίπου. Το τραγουδάω εγώ και στο ρεφρέν.
0: Και ακούγεται και λίγο.
1: Ακούγεται η φωνή
0: Γιάννης.
1: Του. Ναι.
0: Έτσι. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που θα περιμένουμε από σένα, γιατί από σένα θα περιμένουμε, θα ακούσουμε στο φινάλε το ολοκένουριο τραγούδι σου, το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το έχουμε και εμείς.

0: Ποιες είναι οι παράλληλες γραμμές που ζεις εσύ? Όχι παράλληλες ζωές, παράλληλες γραμμές. Έτσι.
1: Κύπρο-Ελλάδα.
0: Το διευκρινίζω.
1: Κύπρο-Ελλάδα.
0: Αυτό είναι παράλληλη ζωή, κανονικότητα. Πώς είναι να μένει κανείς εκτός πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους? Mm-hmm. Εντάξει, τώρα η Κύπρος δεν είναι, ας πούμε, είναι ένα άλλο κράτος ξεκάθαρα, αλλά είναι βρε παιδί μου, πάντα στο μυαλό μας ως ένα κομμάτι του ελληνισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή είναι ξεχωριστό μεν, αλλά...
1: Έχει πάρα πολλές ομοιότητες, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, πιο χαλαρή ρυθμή ζωής, τα σχολεία είναι λίγο πιο προσεγμένα... Ξέρεις, έχει να κάνει και με τον πληθυσμό αυτό.
0: Εντάξει, είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο, σκάρτα. Με μια δομημένη οικονομία που έχει κληρονομηθεί από τη Βρετανική mm-hmm. Αυτοκρατορία.
1: Ακριβώς.
0: Και μια οργάνωση κράτους κληρονομημένη. Mm. Οπότε, ξέρεις, όχι ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα. Χαμός γίνεται.
1: Το κυκλοφοριακό είναι τα ίδια με
0: το
1: την Ελλάδα.
0: Το κυκλοφοριακό είναι το ίδιο.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Κοίταξα. Από ό,τι θυμάμαι, γιατί κατεβαίνω πάρα πολύ συχνά και εγώ κατέβαινα πάρα πολύ συχνά και ελπίζω να ξανακατεβαίνω. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση του κυπριακού λαού να αγοράζει τα καινούρια μοντέλα και να.
1: Νομίζω
0: φαίνονται
1: ότι 2-3 αυτοκίνητα κάθε οικογένεια.
0: Για πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και όχι μόνο μικρά αυτοκίνητα, δεν είναι σμαρτάκια.
1: Τα περισσότερα είναι.
0: Κούρσες.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο τα πράγματα πιο. Έτσι. Φαίνονται περισσότερο,
1: ναι, ναι.
0: Παιδί μου.
1: Okay. Όπως το λες, όπως το λες.
0: Λοιπόν. Μάιος. Έτσι.
1: Μάιος, 22 Μαΐου.
0: 22 Μαΐου, αλλά πριν το 22 Μαΐου έχουμε το 12, 14 και 16 Μαΐου. Εσύ mm-hmm. ορθά είπες ότι κυκλοφορώ το τραγούδι μου το καινούριο 22 Μαΐου, που δεν τα ακούσουμε τώρα, τα ακούσουμε σε λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά προηγουμένως η Ελλάδα χορεύει με ρυθμούς φέρτο.
1: Ναι.
0: Θα το φέρει.
1: Θα το παλέψει.
0: Θα το πάει κάπου.
1: Θα το πάει. Νομίζω θα το πάει. Πιστεύω ότι μέσα στην πεντάδα δεν θα εκπλαγώ καθόλου άμα το δω το τραγούδι. Είναι πανέξυπνο τραγούδι. Ο Ακύλας νομίζω ότι έκανε την κατάλληλη επιλογή με το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι εντελώς πάνω του. Είναι ο εαυτός του και γι' αυτό είναι το κομμάτι.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο. Πρέπει
1: να είναι. Ακριβώς γι' αυτό είναι ωραίο. Γιατί ξέρεις, όταν κάνουμε αυτό που μας λέει ο εαυτός μας και χωρίς να σκεφτόμαστε.
0: Τι, πώς, γιατί και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, χωρίς να το υπεραναλύουμε. Εμείς ξέρουμε καλύτερα. Δηλαδή αν ακούς τη φωνή σου, την εσωτερική σου φωνή και ξέρεις, την εμπιστεύεσαι τέλος πάντων και δεν ακούς από εδώ από εκεί τι σου λέει ένας και ο άλλος, βγαίνεις κερδισμένος πιστεύω στο τέλος. Πανέξυπνο τραγούδι, γυροβιζιονικό 100%.
0: Ναι, που αυτό χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα. Χωράει. Γιατί τελικά δεν ξέρουμε τι είναι τραγούδι Eurovision.
1: Καλά, σίγουρα έχουν γίνει εκπλήξεις. Απλά
0: και πολύ συχνά. Ναι. Έτσι.
1: Δηλαδή από τα τραγούδια που άκουσα στον τελικό, ξεχώρισαν τη μίγα μες στο γάλα για κάποιο λόγο.
0: Αυτό ήταν που θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί και εγώ αισθάνθηκα βλέποντας τους δύο ημιτελικούς που έγινε όλη αυτή η πολύ ωραία οργάνωση από την ΕΡΤ, πρέπει να το πούμε. Ναι. Ήταν σαν να μην είχε αντίπαλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έπαιζε μόνος.
0: Δηλαδή, παρόλο που προσπαθήσαν οι άνθρωποι και πολύ σωστά κάναν για τις όλες, για όλες τις συμμετοχές, γιατί είναι 28 τραγούδια, 28 άνθρωποι που συμμετείχαν με τον τρόπο τους, με το μεράκι τους, με την ίδια έτσι κάψα για να βρεθούν στη σκηνή της Βιέννης. Αλλά φαινόταν, βρε παιδί μου, από την αρχή ότι είναι το εξής ένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις. Και δεν υπάρχει και από κάτω. Δεν υπήρχε. Ξέρεις, λίγο ίντρικα να πεις. Θα περάσει
1: τίποτα,
0: αυτό.
1: Τίποτα. Είχε τρομερή αυτοπεποίθηση που έβγαινε αυτό. Το πίστευε το τραγούδι.
0: Δηλαδή, πιο πολύ αγωνία υπήρχε πριν εμφανιστούν τα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που λέγανε για διάφορα ονόματα mm-hmm. κτλ. Λογικό. Αλλά όταν έγινε το διατάφτα, λες. Μα γιατί υπάρχουν κι άλλοι. Γιατί συμμετέχουν.
1: Ναι, ναι. Και είναι και πολύ συμπαθής.
0: Είναι και πάρα πολύ συμπαθής.
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Έτσι. Κλαβδία ή Ακύλας. Είναι δύο διαφορετικές σχολές.
1: Ναι, πολύ διαφορετικές σχολές.
0: Βρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το ρωτάω γιατί έχει να γίνει κάτι. Mm-hmm. Απλά γιατί εσύ είσαι τραγουδοποιός.
1: Κοίτα, η Κλαβδία είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, έτσι. Ο Ακύλας είναι κάτι άλλο. Δεν είναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα καταπλήξει τα πλήθη, ξέρεις, με την
0: ερμηνευτική του δυνότητα. Ναι.
1: Ακριβώς. Πουλάει αυτή την ενέργεια, την τρέλα. Που λέει κάτι άλλο τέλος πάντων. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Ποιος σου μίλησε πιο πολύ μέσα σου?
1: Εμένα με εντυπωσίασε ο Ακύλας.
0: Όχι okay.
1: Περίεργο και αν μπορεί να σου φαίνεται.
0: Γιατί δεν μου φαίνεται περίεργο? Είναι μια απάντηση. Είναι, ξέρεις, μια θέση.
1: Ναι. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Μεγαλώνοντας δίνω μεγαλύτερη σημασία στο σε αυτό το που θα μου κάνει κλικ αμέσως, που θα με αρπάξει με τη μία, ναι, χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Είναι ποιος βγάζει τη μεγαλύτερη αλήθεια του, είναι την τρέλα. Ξέρω εγώ, επειδή τα έχουμε ακούσει όλα και ακούμε καθημερινά ωραίες ερμηνείες, άψογες. Άκουσα κάτι το οποίο δεν είχε να κάνει με ερμηνεία, αλλά με... είχε γκάζια, είχε τρέλα, είχε, ξέρεις, κάτι άλλο. Το οποίο εμένα μ' άρεσε.
0: Πάντως εσύ το πολέμησες.
1: Το πολέμησες.
0: Το πολέμησες με ένα τραγούδι που ήταν ομότιτλο. με το πολεμάω, γιατί ήταν το πολεμάω. Ήταν μια χρονιά που ήταν λίγο ζόρικη. Mm-hmm. Okay. Αλλά το τραγούδι έμεινε. Και επειδή το τραγούδι και τα τραγούδια επειδή μένουν, αξίζει να τα ακούμε κιόλας.

0: Αχ, και πολεμήσαμε και από όλα κάναμε. Ένα υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο. Θα ήθελες να βρεθείς στη σκηνή, θα το πολεμούσες ξανά?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω. Όχι. Α? Όχι, όχι.
0: Ξέρεις, πέρασε.
1: Πέρασε και εντάξει, τώρα. Και τότε δεν ήθελα, να σου πω την αλήθεια, να κερδίσω.
0: Αλλά πήγες για...
1: Πήγα για να διαφημίσω το δίσκο μου.
0: Την αναγνωρισιμότητα.
1: Ναι, ο οποίος έβγαινε μετά από μερικές εβδομάδες και το πολεμό θα ήταν έτσι κι αλλιώς το πρώτο σίγκλ. Δηλαδή πήγα για την προβολή. Δεν είναι ότι σνομπάρω το διαγωνισμό, απλώς.
0: Όχι, έχει και τις καλές στιγμές. Ξέρεις, εγώ έχω βάλει φέτος ένα στοίχημα εναντίον όλων των άλλων. Εγώ είμαι φιλογάλος. Mm-hmm. Δεν το κρύβω ποτέ, δηλαδή εσύ σε Παρί και τέτοια. Mm-hmm. Λοιπόν, και κάθε χρονιά θέλω να κερδίσει η Γαλλία. Κάθε χρόνο. Έτσι, δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια που το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Λέω, ρε παιδί μου, γιατί να μην κερδίσει η Γαλλία? Γιατί κερδίζει η Γαλλία?
1: Έχει φτάσει στο παραπέντε πάντως.
0: Μα μόνο στο παραπέντε φτάνει. Mm. Τι παραπέντε, παραδύο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και φέτος γουστάρω τόσο πολύ αυτό το κοριτσάκι που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, δεν έχει καμία σημασία, αλλά το τραγούδι είναι τόσο φανταστικό που λέω. Ναι, ναι. Μα γιατί να κερδίσει η Φιλανδία που προάγεται ως φαβορή, ή ξέρω, η Δανία που δεν κατάλαβα γιατί είναι φαβορή, ή η Delta Goldrem από την Αυστραλία, γιατί συμμετέχει η Αυστραλία εκτός των άλλων? Τι δουλειά έχει η Αυστραλία με την Ευρώπη? Επειδή κάποτε ήταν στο στέμα.
1: Νομίζω έτσι για εμπορικούς λόγους.
0: Για λόγους εντυπωσιασμού. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σιγά σιγά κοντεύουμε στο φινάλε μας, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όχι, όχι. Δεν θα το αφήσω αυτό να συμβεί, δεν θα κλάψουμε γιατί θα σε ξαναδώ πάλι. Ωστόσο, πρέπει να μου πεις δύο πράγματα για το καινούριο δίσκο, για το καινούριο τραγούδι, βάλτε.
1: Για το καινούριο τραγούδι, ναι.
0: Που βγαίνει τώρα, αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το συγκεκριμένο τραγούδι. Καταρχήν να σου πω ότι γράφτηκε σε μια στιγμή εντελώς άξαφνα. Η μελωδία του ρεφρέν, δηλαδή, απλά καθόμουν και... στον καναπέ μου και μου έρχεται ουρανοκατέβατη η μελωδία χωρίς να την επιδιώξω, ξέρεις. Ότι τώρα θα κάνω να γράψω ένα τραγούδι. Μου ήρθε ουρανοκατέβατη η μελωδία.
0: Τι άστρα είχε τότε?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μεσημέρι ήταν και όλα, δεν ήταν και
0: δεν βράδυ. Δεν είχε φεγγάρια.
1: Μες στη φασαρία, ξέρεις, τα παιδιά από εδώ από εκεί παίζανε. Μου ήρθε τη μελωδία, παίρνω την κιθάρα, κλείνω μέσα στο δωμάτιο.
0: Έχει ένα νόημα τώρα αυτό που μου λες. Τα παιδιά παίζανε, είχαν τη φασαρία να κλαίσει.
1: Ο στίχος γράφει και πολύ μετά.
0: Έλα, σταματά.
1: Πηγαίνω μέσα στο δωμάτιο, γράφω τη μελωδία να μην την ξεχάσω με τη φωνή μου και μετά βρίσκω τα ακόρντα με την κιθάρα. Λέω, ωραία, αυτή η μελωδία είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ξέρεις.
0: Το έχουμε.
1: Το έχουμε, ναι. Την επόμενη μέρα λέω, πρέπει να βρεις το κουπλέ. Κάνω μία απόπειρα, δεύτερη απόπειρα. Τίποτα, δεν μου καθόταν τίποτα. Ήθελα να βγει κάτι τέλειο. Την τρίτη είναι λες και γράφτηκε. Το κουπλέ και μετά ακολούθησε το ρεφρέν. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα. Είναι αυτό που λένε, δεν θα μπορούσε να φανταστεί, ρε παιδί μου, άλλο κουπλέ.
0: Ενοποιήθηκε.
1: Ναι, είναι σαν ένα. Μετά από λίγες μέρες γράφτηκε και ο στίχος και αυτός σχεδόν, ξέρεις, σαν νερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου η πρώτη απόπειρα ήταν να γράψω το... Δεν ξέρω, μου βγήκε το «Μην κλαις». Και με το που ξεκίνησα να το γράφω, λέω «Γιατί μην κλαις».
0: Άσε που το έχει γράψει κι άλλος.
1: Εκτός από το ότι έχει γράψει κι άλλος. Έχει ξαναγραφτεί, είναι, ξέρεις.
0: Γιατί να μην κλαις.
1: Ακριβώς. Γιατί να κλαις. Να κλαις γιατί, ρε παιδί μου, αν δεν εκφραζόμαστε, αν δεν εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε σε τέτοιες εποχές, όπως λέγαμε και στην αρχή, όπου έχουν έρθει τα πάνω κάτω, όπου πρέπει και εμείς να αρθρώσουμε ένα λόγο.
0: Το να έχει μια προτροπή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει μια διαταγή.
1: Είναι σαν ένα μικρό επαναστατικό μανιφέστο, ρε παιδί μου, το να εκφράζεσαι σήμερα. Και να εκφράζεσαι βγάζοντας ένα συνέστημα το οποίο μπορεί και να μην είναι, μπορεί να είναι τελικά εξαγνιστικό και να νιώθεις μετά, ξέρεις, να νιώθεις ότι έχεις εκφράσει όλα αυτά που ήθελες να πεις, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι ένα συνέστημα χαράς ή ξεγνιασιάς που έχουμε συνηθίσει από τα social media. Και έτσι βγήκε το να κλαις.
0: Λοιπόν, φινάλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εννοείται, το ξέρεις αυτό. Ούτως ή άλλως το οργανώναμε πόσο καιρό. Τα καταφέραμε. Μια Πάτρα, μια Κύπρο, πού να σε βρούμε. Λοιπόν, θέλουμε να είσαι πάρα πολύ καλά. Να μην κλαις. Να χαίρεσαι πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Και να κλαίμε εμείς επειδή ακούμε τόσο ωραία τραγούδια. Λοιπόν, θα τα πούμε ούτως ή άλλως πολύ, πολύ συχνά. Να κλαίτε κι εσείς. Κάνει καλό. 2000 FM.
2: Dervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Dervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Dervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό είναι ο Φίβος Δελιβοριάς. Αυτή είναι η Ελεονόρα Μανώνα. Και το ένα τραγούδι για τα αστέρια που μας έβαλε στην έτσι, διαδικασία του τέταρτου και τελευταίου ημιώρου για σήμερα. Ήταν ο Γιώργος Καραδήμος προηγουμένως, με τον οποίο ακούσαμε και το καινούργιο του τραγούδι, τον Ακλές, αλλά και πολλά άλλα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει και έχει γράψει και πάρα πολλά τραγούδια για την Ελεονόρα Ζουγανέλη, για τον Γιάννη Κότσιρα, για πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με έναν άλλον πρώην καλεσμένο μας, εδώ το Θανάση Βούτσα. Και το τραγούδι «Για σένα». Ακούστε τον. Αυτό το παλικάρι έχει μια φοβερή ενέργεια.

Αυτός ήταν ο Θανάσης Βούτσας και το «Για σένα», ένα πραγματικά ιδιαίτερο τραγούδι. Και λέω τώρα να ταξιδέψουμε προς, τι να πω, προς άλλη κατεύθυνση. Προς άλλη κατεύθυνση μουσική, όχι τόσο πολύ πολύ διαφορετική, δεν θα παίξουμε και κανένα πολύ βαρύ λαϊκό, αλλά θα περάσουμε στο Λέων οφ Άθενς και έναν καλλιτέχνη που πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ, και όταν βλέπω ότι μαζί με τη Μαρίνα Σάτι περνάνε πάρα πολύ καλά και δίνουν και πολλές συναυλίες και πάνε και σούπερ καλά, τότε χαίρομαι ακόμα περισσότερο.

μέχρι που έγινα εγώ. Ο κόσμος αλλάζει, καζάνι που βράζει, το τέρας αρχίζει πολύ να μου μοιάζει με εγώ. Πώς έγινα εγώ.

Αυτό το τραγούδι ήταν η Νίνα Μαζάνη, η οποία μας έφερε μέχρι εδώ. Ένα υπέροχο ρυθμικό τραγούδι, φουλ καλοκαιρινό. Και νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια καλοκαιρινή, να την πούμε, διάθεση. Αν και η άνοιξη ήταν κανονικά σαν να μπαίνει η άνοιξη φέτος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να προλάβουμε να παίξουμε κανένα δύο τραγουδάκια ακόμα. Έρχεται το επόμενο από τον Πάνο Μουζουράκη και πολύ πολύ αγαπημένο.

Και με ένα αγαπό του δρόμου φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής και Γιώργο Καραδήμο είχαμε και τα πάντα όλα είχαμε. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία, να υποδεχθούμε τον Ιούνιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περνάμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Έρχεται καλοκαίρι και επισήμως πια από εβδομάδα, οπότε δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Τώρα πώς θα μπει ο Ιούνιος και πώς θα έχει βροχές, δεν θα έχει βροχές, ποιος ξέρει, δεν έχει καμία σημασία. Εμείς με ό,τι καιρό και αν κάνει θα περνάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Να περνάτε πολύ καλά, να ακούτε πολύ μουσική γιατί κάνει καλό και μην ξεχνάτε γιατί όλα είναι μπροστά.

0: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
3: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό,

0: και 698-759-8416.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Βλέπω εργασίες και υπουργείς.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση.

0: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
3: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
2: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
3: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
2: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
2: Energizers Σάμμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: 2000 FM.
10: Έλα περπάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλή ζωή σου.
11: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε όχι για να παλέψουμε, αλλά για να ακούσουμε παρέα δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λοιπόν. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εδώ είμαστε και μπορεί ο Δημός Αναστασιάδης να μας έβαλε σε κάποιες σκέψεις ενδεχομένως. Η Ελένη Φουρέιρα πάντως θα μας βάλει σε άλλη διάθεση. Χορευτική, αυτή θα ακολουθήσουμε και θα μείνουμε εδώ παρεούλα.

Μια ολέθρια σχέση λοιπόν και διακοπές που αξίζουν, θα πω εγώ, στη Φιλανδία. Στη Φιλανδία που προσφέρει δωρεάν διαμονή μίας εβδομάδας για να διδάξει στους ανθρώπους πώς να είναι ευτυχισμένοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξίας, επαφή με τη φύση και μαθήματα ισορροπημένης ζωής σε πολυτελές θέρετρο. Όλα τα έξοδα, όπως πτήσεις διαμονή, καλύπτονται πλήρως και οι συμμετέχοντες, λέει, θα επιλεγούν μέσω αίτησης και challenge στα social media με στόχο να ζήσουν την αυθεντική φιλανδική εμπειρία. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολος διαγωνισμός. Απ' την άποψη ότι... ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός για να κερδίσεις σε κάτι τέτοιο. Όλος ο κόσμος θα συμμετέχει σε αυτό. Κάπως όμως πρέπει να βάλουμε βίσμα, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σκεφτώ.

0: Υπάρχουν και αυτοί οι έρωτες, οι ακραίοι, αυτοί έτσι οι πιο νεανικοί νομίζω, που του ζεις στο κόκκινο, που δεν ξέρεις τι υπάρχει παρακάτω στη ζωή πραγματικά, που αρχίζει και τελειώνει βασικά εκεί η ζωή. Ακραίας ερωτεύτηκα λοιπόν, πολύ ωραία το είπε ο Γιώργος Ξυλούρης και ένας άλλος Γιώργος θα κλείσει το πρώτο μας ημίωρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη, μη σπασμένα.

καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Μια ζωή.

0: και σβήσει.
1: Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πολύ. Αυτός είναι ο Χάρης Φαρθακόρης που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας αυτή την εποχή του χρόνου που ναι, θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Έχει μεγαλώσει η μέρα μας, έχει λείψει το έξω. Όμως δεν μπορούμε και πάντα να τα κάνουμε. Γιατί απλά δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας. Να τα λέμε και αυτά. Ειδικά αυτή η ωραία μέρα, η Παρασκευούλα που έρχεται. Έτσι. Και που την περιμέναμε πώς και πώς και ξαφνικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν αντέχουμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, πάντως αυτή η εποχή του χρόνου φέρνει πολλές νοστιμιές στο πιάτο μας που μας δίνουν δύναμη και βιταμίνες, όπως είναι οι φράουλες, το σπανάκι, ο αρακάς, το ραπανάκι, τα κεράσια που βοηθάνε πάρα πολύ και στον ύπνο γιατί έχουν μελατονίνη, οπότε είναι ό,τι πρέπει για βραδινό σνακ. Και βέβαια τα φρέσκα μυρωδικά. Καλό είναι έτσι να καταναλώνουμε φρέσκα προϊόντα γενικότερα. Και τι άλλο να κάνουμε, να ακούμε τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση, όπως αυτό από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο έρωτας μπορεί να γραφτεί και σε βόλτες όμορφες δίπλα στο κύμα. Και για εσάς τώρα που θα κάνετε την πρώτη σας βουτιά εν ώψη τριημέρου, τώρα τι να σας πω, ότι έχει ζεστάνει ακριβώς, θα σας πω ψέματα. Okay, δεν είναι 14, 15, 16 που είναι το χειμώνα, είναι τώρα 19, 20 εκεί. Εκεί, και αν αυτό δεν σας λέει κάτι, να σας πω ότι στις πισίνες είναι 25 και πάλι κάμποση, εντάξει, την ακούνε λιγάκι με το που μπαίνουν. Είναι δροσερούλα, δεν είναι για να μείνετε πάρα πολύ ώρα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ξεκινάμε με λίγα λεπτά μέσα στη θάλασσα και σιγά σιγά αυξάνουμε. Γιατί πολλά πράγματα μας κάνουν καλό, αλλά όχι όταν τα παρακάνουμε.

Από τα μαγικά που μας αρέσουν αυτά, αυτά που λέει ο Ηλίας Βρετός. Δεν υπάρχει στη γη, είναι σαν μαγικό. Happy vibes only, λοιπόν, αυτή την εποχή του χρόνου και ας συμβαίνουν διάφορα γύρω μας. Πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε πιο όμορφο το μέσα μας, πώς θα εστιάσουμε στα θετικά, πώς θα νιώσουμε ευγνωμοσύνη. Έτσι δεν είναι? Η μουσική πάντως έχει το μαγικό φίλτρο να μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση και η Μαλού το ξέρει και κάπως έτσι θα κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα.

0: ακαδημαϊκούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Η Κατερίνα Λιόλιου ψάχνει το λογαριασμό και εγώ νομίζω θα πάω για δοκιμαστικό στη δουλειά που διαβάζω. Δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Ως ελεγκτής νεροτσουλήθρας, λέει, θα κάνεις σουλήθρα σε πισίνα όλη μέρα για να ελέγξεις την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διασκέδαση, ενώ θα πληρώνεσαι, για άκου, 30 με 60 χιλιάδες δολάρια. Τώρα αυτά τα λεφτά θα τα πάρεις για πόσες δοκιμές στην νεροτσουλήθρα. Αλλά και πάλι είναι πολύ μεγάλο το ποσό, δεν νομίζω ότι το βγάζουμε σύντομα στις δουλειές μας. Τι λέτε?

0: Και τι να είναι άραγε όλα αυτά, όλα αυτά που ακούμε τώρα από τους Παν Παν, από τον Παν Παν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην ώρα και στη στιγμή που θα ακούσουμε και την Ξένια Κούρτογλου. Χρήσιμες συμβουλές για να είμαστε καλά και γιατί όχι και καλύτερα, γιατί μπορούμε και ακούμε. Και ακούμε Τρενογκάζι με την Βίκυ Χατζάκη που σε λίγο επιστρέφει κοντά σας με ολοκένουργια Νατάσα Θεοδωρίδου και το Φορτηγό.
1: Οι διακοπές είναι για όλους κάτι που περιμένουμε όλο το χρόνο για να ξεφύγουμε και να ανανεωθούμε. Συχνά όμως μετά τις διακοπές νιώθουμε κούραση και αυτό γιατί πιθανά δεν έχουμε εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες και επιλογές που θα μας ξεκουράσουν αληθινά. Θα μοιραστώ κάποιες προτάσεις που αν τις εφαρμόσετε θα σιγουρέψετε ότι τις φετινές διακοπές θα ξεκουραστείτε και θα γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες. Στο νούμερο 1. Επιλέξτε προσεκτικά με ποια παρέα θα πάτε διακοπές. Η παρέα στις διακοπές παίζει καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό προσέξτε πολύ με ποιους θα πάτε και φροντίστε να είναι άνθρωποι με τους οποίους σας αρέσει να βρίσκεστε, σας ανεβάζουν ψυχολογικά και νιώθετε μαζί τους καλά. Αν μάλιστα είναι να μείνετε μαζί στον ίδιο χώρο, σιγουρέψτε ότι είναι άνθρωποι θετικοί και βολικοί, που δεν γκρινιάζουν ούτε έχουν συνεχώς κάποιο παράπονο ή απέτηση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Στο νούμερο 2. Επιλέξτε προσεκτικά το πού θα πάτε διακοπές. Αυτό βέβαια είναι και σε απόλυτη συνάρτηση με την παρέα, που είναι σημαντικό να είναι ταιριαστή. Μην κάνετε το λάθος να υποχωρήσετε στον προορισμό των διακοπών, μόνο και μόνο για να μην χαλάσετε το χατήρι της παρέας. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν στις διακοπές πολυκοσμία, κίνηση, ξενύχτη, κλάμπινγκ και δράση, ενώ άλλοι θέλουν ένα ήρεμο νησί με λίγο κόσμο και μια πιο απλή ζωή στη θάλασσα, χωρίς απαιτητικό ντύσιμο για να ξεκουραστούν πραγματικά. Στο νούμερο 3. Θυμηθείτε ότι διακοπές σημαίνει διακόπτω, κάνω διάλειμμα. Ο λόγος που ανανεωνόμαστε και ξεκουραζόμαστε στις διακοπές είναι γιατί για 2 εβδομάδες σταματάμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλο το χρόνο. Πάμε σε έναν άλλο τόπο για αλλαγή και σε αυτό το διάστημα αλλάζουμε συνήθειες και καθημερινότητα. Απομακρυνθείτε λοιπόν από οτιδήποτε σας θυμίζει τη δουλειά, το γραφείο σας και τις εργασιακές έννοιες. Στο νούμερο 4. Απομακρύνετε κινητά και γενικότερα οθόνες. Είναι μια ευκαιρία να κάνετε μια αποτοξίνωση από τα social, γι' αυτό αφήστε το κινητό σας στην άκρη και αν δεν μπορείτε να το κάνετε για πολλές μέρες, τουλάχιστον μείνετε έξω από οθόνες για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. Θα δείτε τη ζωή σας να αλλάζει, το μυαλό σας να ηρεμεί και την ψυχολογία σας να ανεβαίνει. Στο νούμερο 5. Φροντίστε τον εαυτό σας. Εκμεταλλευτείτε τις διακοπές για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας όπως δεν προλαβαίνετε να το φροντίσετε κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου. Τραφείτε σωστά, ενυδατωθείτε, κολυμπήστε, παίξτε ρακέτες, ασκηθείτε, θρέψτε την ψυχή σας κοντά στη φύση, κάντε διαλογισμό και τροφοδοτήστε το μυαλό σας μέσα από ενδιαφέροντα βιβλία. Και στο νούμερο 6. Οι διακοπές είναι ευκαιρία για ενδοσκόπηση. Αν η καθημερινότητά σας όλο το χρόνο είναι επιβαρημένη και έχει πολύ τρέξιμο, στις διακοπές θα έχετε την ευκαιρία να μείνετε λίγο μόνοι με τον εαυτό σας, να μπείτε σε ένα γόνιμο εσωτερικό διάλογο, να σκεφτείτε τι πραγματικά θέλετε, κάτι που θα σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε, να βάλετε καινούριους στόχους, να ανανεωθείτε και να μπείτε γεμάτη νέα δύναμη στο φθινόπωρο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Προσέχουμε καρδιές και σώζουμε ζωές. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα, εδώ στην παρέα μας, πάντα περνάμε όμορφα. Και μέσα από τραγούδια που μας κάνουν και σκεφτόμαστε μόνο τα καλά και μέσα από τραγούδια που πολλές φορές μας μελαγχολούν. Η αλήθεια είναι αυτή.

Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που σίγουρα δεν χρειάζεται dating trend για να κάνει μία σχέση. Challenge πάντως λέγεται το νέο dating trend, έτσι, που είναι αυτό, λέει, που πάντα ήθελες από τις σχέσεις σου. Είναι μια νέα τάση, εν πάση περιπτώσει, και στο dating, ένας όρος της διαδικτυακής καθομιλουμένης που έχει γίνει viral στα social media αυτό το διάστημα και ουσιαστικά σημαίνει να δείχνεις καθαρά το ενδιαφέρον σου, χωρίς παιχνίδια και χωρίς να προσπαθείς να φανείς αδιάφορος. Απλά πράγματα δηλαδή. Πρόκειται λοιπόν για το αντίθετο της αδιαφορίας, έτσι. Που λες καθαρά και εξάστερα και δείχνεις αυτό που θέλεις και αυτό που νιώθεις. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.

εξοχικά. Αυτό ήταν ο Ακύλας λοιπόν, φέρτο, και τι σας έφερα εγώ, δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση, πάντα με την εκπομπή Φρένο Γκάζι, Βίκη Χατζάκη. Άλλο ένα καλοκαίρι μαζί λοιπόν. Τι όμορφα που είναι να μετράμε καλοκαίρια. Καλοκαίρια, όμορφες αναμνήσεις, όμορφα τραγούδια. Και ένα σούσουρο από την Ανδρομάχη για το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, γεια χαρά σας.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Είναι το δεύτερο μέρος από την εκπομπή μας που είναι πάντα τετράωρη κάθε εβδομάδα και ακούμε τα 40 δημοφιλέστερα τραγούδια που παίζουν προφανώς στις 40 πρώτες θέσεις όλων των σταθμών της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο να μας λέει όπου και αν πας, μην πάτε πουθενά, μείνετε συντονισμένοι. Το τραγούδι του στην θέση νούμερο 20. Έρχεται το καινούριο τραγούδι από την Μπέγκι Ζήνα, έχει μπει μες στην 20άδα, Άμυνα στο 19.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ρεμπέτικο. Ένα διαφορετικό ρεμπέτικο από τον Απόν στο 17 το τραγούδι του, ενώ ο Νίκος Απέργης λίγο πριν μας τραγούδισε αυτά τα χίλια στο 18. Έρχεται η Ελένη Φιουρέιρα με το τραγούδι της που παραμένει στην 20άδα και βέβαια ήταν τόσους μήνες στην κορυφή. Τι άλλο, Αλληλούια στο 16.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες. Στο νούμερο 15 το τραγούδι της και από την Ιουλία πάμε στην Ανδρομάχη. Σούσουρο στο 14. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος, πρέπει να σας πω. Σούσουρο. Και σε λίγο το τυχερό 13άρι, όπως έχω συνηθίσει να λέω χρόνια τώρα, για τον Γιώργο Μαζωνάκη βεβαίως, με τις επιπτώσεις του.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ανεβαίνει αρκετά γρήγορα το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει. Και είναι ήδη στη θέση νούμερο 12. Για να δούμε, νομίζω θα μπει στη δεκάδα. Έχω την εντύπωση, την άλλη εβδομάδα πιθανότατα. Έρχεται το αγαπημένο μας ντουέτο. Ζωζεφίν με τον Νίνο. Τι κάνεις, βγήκε εκτός δεκάδα στο τραγούδι. Στο νούμερο 11. Μείνετε συντονισμένοι, την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας. Φυσικά με την IFPI και το Media Inspector.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά

Και πάλι παρέα φίλοι και φίλες, είναι το δεύτερο μέρος. Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Χρόνια τώρα, κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί ένα τετράωρο και συνολικά ακούμε 40 τραγούδια τα οποία βρίσκονται στις 40 πρώτες θέσεις των playlist σε όλη τη χώρα. Αυτός ήταν ο Πάνος Κιάμος, το νέο του κομμάτι, το οποίο ανεβαίνει πολύ γρήγορα, είναι μες στη δεκάδα, ξέρεις πολλούς. Με το δεκάρι το καλό που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια. Με δύο τραγούδια μες στην 20άδα, με λίγα λόγια θα μας πει στο νούμερο 9 και σε λίγο η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό της θα μας πάει βόλτα στο 8.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εκτός πεντάδας πια, ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι του Δευτέρα που πήγε στην κορυφή μόνο για μία εβδομάδα. Αλλά είναι ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά, δεν το συζητώ. Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, Δευτέρα στο νούμερο 7. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στη συνέχεια. Δεν μ' αγαπούσες, θα μας πει στο νούμερο 6. Και για να δούμε τι γίνεται στην πεντάδα. Και, by the way, παραμένει η Κατερίνα Λιόλιου στην κορυφή ή έχουμε αλλαγή εκεί?
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη

0: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

γίνεται. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Να σας εξηγήσω. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Charts στην Ελλάδα, το ελληνικό Top 40 της AFPI και του Media Inspector. Κώστα Σιτόπουλος στην παρέα σας και έχουμε μπει στην πεντάδα με τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια σε όλη τη χώρα. Το νούμερο 5 λοιπόν ήταν το τραγούδι Εξηγήστε μου από τη Ρία Ελληνίδου. Έρχεται η Μαργαρίτα ξανά για άλλη μια εβδομάδα στην θέση νούμερο 4, ο Χρήστος Μάστορας.

Και τελικά δεν είχαμε αλλαγές τούτη την εβδομάδα. Παραμένει στην θέση νούμερο 3 το Αιγαίο που ακούσαμε λίγο πριν με την Άννα Βύση, το οποίο βέβαια έχει ελάχιστη διαφορά στα παίξηματα με τον Θοδωρή Φέρη που μόλις τώρα μας τραγούδησε Είπες. Εγώ τι να πω. Να σας πω το κυριότερο. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες θες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε το ελληνικό top 40 της ερχόμενης εβδομάδας. Που σημαίνει ότι έχετε καταλάβει ότι στην κορυφή το Κατερινάκι, η Κατερίνα Λιόλιου θα μας τραγουδήσει το λογαριασμό της. Την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα, φιλιά πολλά.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείο.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Ελένη Μανουσάκη για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου. Να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες στην εκπνοή αυτού του Μάη. Με μια πολύ ωραία πανσέλινο, η οποία αυτό που φέρνει ουσιαστικά και προκαλεί είναι ξεκαθαρίσματα. Και μ' αρέσει και κάτι άλλο σε αυτή την πανσέλινο στο ζώδιο του Τοξότη. Μην ξεχνάς ότι ο Μάιος είχε δύο φεγγάρια. Αυτή η πανσέλινος λοιπόν μας κάνει τόσο πολύ αποφασιστικούς, σχεδόν αμετάκλητους, για πισωγυρίσματα. Που σημαίνει ότι κοιτάμε μόνο μπροστά. Άρα είμαστε πανέτοιμοι για ένα υπέροχο καλοκαίρι 2026. Σε πολύ πολύ λίγο θα σου πω γιατί η άσκηση, μάλλον όχι, θα στο κάνω λίγο πιο μυστηριώδες. Ξέρεις ότι η έντονη άσκηση έχει επίδραση και στο χαρακτήρα μας. Απίστευτο. Θα σου πω σε λίγο μια έρευνα που με άφησε με το στόμα ανοιχτό. Ελένη Μανουσάκη, λοιπόν, για δύο ολόκληρες ώρες. Μη φύγει κανείς, θα περάσουμε εξαιρετικά καλά. Στο υπόσχομαι.

Είναι λοιπόν φοβερό πώς μπορεί η άσκηση να μας επηρεάσει τόσο βαθιά. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, οι άνθρωποι που κάνουν πολύ έντονη γυμναστική, μόλις ολοκληρώσουν την προπόνησή τους, νιώθουν πιο γενναιόδοροι. Εμένα μου έχει συμβεί. Δηλαδή, το ασπάζομαι, το σέβομαι 100%. Η άσκηση λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν ωφελεί μόνο το σώμα, αλλά και τον εγκέφαλο. Μπορεί να επηρεάζει και τη συμπεριφορά μας. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα πανεπιστημίου του εξωτερικού, η βελτίωση της διάθεσης μετά την άσκηση συνδέεται και με αυξημένη γενναιοδορία. Το κλειδί φυσικά δεν είναι η άσκηση από μόνη της, αλλά το αίσθημα εφορίας. Το λεγόμενο warm glow που ακολουθεί. Όσοι ένιωσαν περισσότερη ενέργεια και θετική διάθεση μετά την προπόνηση ήταν πιο πρόθυμοι να κάνουν δωρεές, να πάρουν οικονομικά ρίσκα προς όφελος άλλων, είναι πιο ευγενικοί, πιο γλυκείς. Αντίθετα, όσοι δεν παρουσίασαν βελτίωση στη διάθεση δεν έδειξαν αυξημένη προθυμία προσφοράς. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να σχετίζεται με την ντοπαμίνη, η οποία ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά μου, κάντε γυμναστική να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι όλοι.

Ναι, και αφού μίλησα για γυμναστική, πάμε να φτιάξουμε και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα φαγητού. Τι να φάμε πριν τη γυμναστική, αν πεινάμε πολύ, αν κάνουμε βάρη ή αν κάνουμε αερόβιο. Λοιπόν, αν δεν πεινάς πριν τη γυμναστική, φάει μία μπανάνα ή μία φρυγανιά ολικής άλυσης με μέλι. Αν πεινάς πάρα πολύ πριν την προπόνηση, γιαούρτι με βρώμη και φρούτο ή ψωμί μαύρο, φυστικό βούτυρο και μπανάνα. Αν κάνεις βάρη, φάε πριν τόστ με γαλοπούλα και κόταζ. Καλά, το κόταζ full πρωτεΐνη ή μπανάνα με λίγη πρωτεΐνη και γιαούρτι. Αν κάνεις βάρη. Αν τώρα κάνεις κάρδιο, οπωσδήποτε μπανάνα πριν την προπόνηση μαζί με φυστικό βούτυρο, φρυγανιές με μέλι και ταχίνι για έξτρα ενέργεια ή μπανάνα και λίγους ξηρούς καρπούς. Όχι όλα μαζί. Οι επιλογές είναι τρεις. Ή μπανάνα με φυστικό βούτυρο ή φρυγανιές με μέλι και ταχίνι ή μπανάνα και λίγους ξηρούς καρπούς. Και καλή προπόνηση!

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Παίξαν και οι διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Βέβαια, το Άγιο Πνεύμα δεν ξέρω αν θα μας φωτίσει. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία. Πότε κλείνουν για καλοκαίρι. Η ολοκλήρωση των μαθημάτων στα νηπιαγωγεία αλλά και στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας ορίζεται για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Οπότε ουσιαστικά τα μαθήματα θα έχουν ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τα γυμνάσια και τα λύκεια, βρίσκονται σε περίοδο εξετάσεων. Θέλω ηρεμία, ψυχραιμία, πειθαρχία. Θέλω να κοιμάστε βασικά, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Παιδιά, ειλικρινά, επειδή το πέρασε αυτό, δεν έχει σημασία αν είναι προαγωγικές, αν είναι απολυτήριες, αν είναι πανελλαδικές. Οι εξετάσεις από μόνες τους έχουν ένα άγχος. Θέλει ύπνο, καλή διατροφή, πάρα πολύ νερό και μην ακούτε τι λένε οι άλλοι. Ακούστε τι λέει η καρδούλα σας και το μυαλό σας.

τι γίνεται τώρα, μου ξυπνάς και δεν νιώθεις πάρα πολύ καλά, ξυπνάς και δεν έχεις ενέργεια, ξυπνάς και νιώθεις κομμάτια. Λοιπόν, ή έχεις πιει πάρα πολύ αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ, ή έχεις φάει πάρα πολύ βαριά, ή δεν κοιμάσαι καλά. Πάμε να γεμίσουμε την ενέργεια κατά τη διάρκεια του 24ωρου μας. Πώς μπορούμε να μπουστάρουμε την ενέργειά μας? Πρώτον, τρώμε σωστά. Πώς θες να έχεις ενέργεια να τρως καλά, αν τρως μόνο ζάχαρη? Ζάχαρη ξέρεις τι κάνει, μπορεί να νιώθεις στιγμιαία δυνατός, δυνατή, αλλά μπλουμ, μετά πέφτει. Άρα για να αυξήσουμε την ενέργειά μας μέσα στην ημέρα μας, χρειαζόμαστε σωστή σειρά κατανάλωσης τροφών. Λαχανικά, πρωτεΐνη και υδατάνθρακας. Πρέπει να συνδυάσουμε υδατάνθρακες με πρωτεΐνη και πολύ καλά λιπαρά, ξηρούς καρπούς, λίγα μακαρόνια. Πρέπει να παίρνουμε μαγνήσιο, μπανάνα, φρούτα, βιταμίνες, B. Πρέπει οπωσδήποτε για να έχουμε ενέργεια να πίνουμε νερό, μην το υποτιμάς. Και τέλος, καλύτερα όχι πολλά πολλά γλυκά για να έχεις ενέργεια.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, η Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε πάλι για τηλεόραση. Με δυνατά ονόματα προχωράει η στελέχωση του cast για το Dirty που έρχεται τη νέα σεζόν στον Αντένα. Έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life. Και μετά τις τρεις επιτυχημένες σεζόν στο Μαέστρο, που τον έκαναν και πάρα πολύ γνωστό και εκτός συνόρων, μιλάω για τον Φάνη Μουρατίδη, λατρεμένος πρωταγωνιστής. Ο Φάνης λοιπόν Μουρατίδης επιστρέφει στα τηλεοπτικά πεδία, κλείνοντας καθημερινό ραντεβού στους τηλεθεατές μέσω του Αντένα. Φάνης Μουρατίδης λοιπόν σε καθημερινή σειρά στον Αντένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Φάνης Μουρατίδης έδωσε τα χέρια με την παραγωγή και κλείδωσε στο Dirty, στη νέα καθημερινή σειρά της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη. Σου είπα για αυτή τη σειρά και εχθές. Παίζουν πολύ ωραίοι ηθοποιοί, Κλέλη Αρένες, Λεωνίδας Κακούρης, Τάσος Νούσιας, ενώ έχουν ξεκινήσει και τα γυρίσματα. Πρόκειται για μια ωραία σειρά. Με πολύ καλούς ηθοποιούς και ανυπομονούμε να το δούμε στον Αντένα.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μπήκαμε πολύ δυνατά στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, στο μικρόφωνο Ελένη Μανουσάκη. Για μία ώρα ακόμη να παίζω για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Βασικά θέλω να συζητήσουμε λίγο για κάποια πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μπροστά σε άλλους. Θέλω να σχολιάσω και μία δήλωση του Χαβιέ Μπαρδέμ. Να πω πρώτα ότι εγώ τον λατρεύω, δηλαδή τον θεωρώ κούκλο, τον θεωρώ σοβαρό, όριμο, και μάλιστα πρόσφατα είχε δηλώσει για τη γυναίκα του, για την Πενέλοπε Κρούς, που είναι τόσο ερωτευμένη και μετά από τόσα χρόνια, ότι παραμένει ερωτευμένος μαζί της και ότι κάθε πρωί που ξυπνάει δεν πιστεύει ότι έχει τόσο όμορφη γυναίκα. Μπράβο, βρε, μπράβο. Έκανε λοιπόν μια δήλωση ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Αυτή η τοξική, λέει, αρενοπότητα είναι αποτέλεσμα της κακής παιδείας με την οποία ανατραφήκαμε για πολλές δεκαετίες. Είμαι και εγώ μέρος αυτού. Πόσο πολύ τον θαυμάζω τον Μπαρδέμ. Πόσο πολύ. Σε πολύ πολύ λίγο θα μιλήσουμε για ξηρούς καρπούς. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και τα αστρολογικά, αλλά και συνταγάρα.

εκπομπή θέλει να μιλάει με έρευνες, δεν λέμε έτσι ότι μας κατέβει στο κεφάλι, ειδικά όταν μας συμφέρει. Μπορεί το παγωτό να κάνει καλό στην υγεία? Ναι, μπορεί. Και δεν το λέω εγώ επειδή λατρεύω το παγωτό. Λατρεύω, είναι από τα αγγλικά που, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να το κόψω. Το παγωτό, ίσον καλοκαίρι, καλοκαίρι, ίσον παγωτό. Μπορεί λοιπόν να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι αληθινό. Είναι καθαρή επιστήμη. Μακροχρόνιες μεγάλες μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ έφεραν στο φως ένα παράδοξο εύρημα. Η μετρημένη κατανάλωση ποιοτικού παγωτού συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων. Προσοχή, δεν λέμε να τρώμε ένα κιλό παγωτό κάθε μέρα. Είπαμε, μετρημένη ποσότητα και βέβαια ποιοτικό παγωτό. Γι' αυτό εγώ λέω και προτείνω να φτιάχνουμε παγωτά στο σπίτι. Πριν όμως ορμήσεις τα ψυγεία επειδή μ' ακούς, προσοχή. Τι σημαίνει ποιοτικό παγωτό? Πλήρες γάλα, να περιέχει συγκεκριμένα λιπαρά οξέα μέταλλα και μεμβράνες που μελετώνται πλέον για τις θετικές μεταβολικές τους επιδράσεις. Και βέβαια όλα τα παγωτά, παιδιά, δεν φτιάχνονται με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλουμε επεξεργασία και πολύ πολύ ζάχαρη. Εγώ το αποφάσισα, θα φτιάχνω παγωτό στο σπίτι και θα το τρώω.

Πάμε να κάνουμε και ένα πολύ ωραίο ψυχολογικό τεστ. Μερικές φορές είναι, δεν είναι ακριβώς τι σκεφτόμαστε, αλλά πώς το εκφράζουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Ουσιαστικά κάνουμε πάρα πολλές σκέψεις που τις περισσότερες φορές δεν είναι και πολύ θετικές, έτσι. Είμαστε όλοι μέσα στον πεσημισμό. Πάμε να το αλλάξουμε. Πάμε να το ανατρέψουμε. Αναπλαισίωση σκέψεων. Δηλαδή, πάντα υπεραναλύω τα πάντα. Όχι. Μπορώ να επιλέγω καθαρότητα και ηρεμία και όχι υπερανάλυση. Λέμε στον εαυτό μας δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όχι, ξέρεις τι θα πεις. Μαθαίνω στην πορεία και θα τα καταφέρω. Λέμε στον εαυτό μας. Και αν όλα πάνε στραβά, και αν τελικά όλα πάνε τέλεια, γιατί δεν το σκέφτεσαι. Άλλη αλλαγή σκέψης. Δεν είμαι αρκετά καλός. Όχι, είμαι αρκετά καλός και εξελίσσομαι κάθε μέρα και μαθαίνω κάθε μέρα κάτι καινούριο. Έχουμε μπροστά μας μία πρόκληση και λέμε είναι πολύ δύσκολη. Όχι, θα το πάμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, στιγμή-με-στιγμή. Έτσι θα γίνουμε και πιο δυνατοί και πιο σοφοί και συνέχεια θα εξελισσόμαστε.

γύρω από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται.

0: 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Μπήκαμε στη τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Μπήκαμε δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε και έχουμε κάποια αστρολογικά ενδιαφέροντα να πούμε. Έχουμε μια πολύ ωραία, παιδιά, περίοδο μπροστά μας. Δηλαδή, ο Ιούνιος είναι εξαιρετικός. Φυσικά, τώρα ζούμε ένα περίεργο, μια περίεργη όψη. Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Κρόνο. Απαιτητική όψη που φέρνει συναισθηματική απόσταση ανασφάλειες. Έχουμε την ανάγκη να δούμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρχει και μία πίεση ή κάποιος περιορισμός σε οικονομικά ζητήματα, προσοχή σε έξοδα, συμφωνίες και οικονομικές αποφάσεις. Θα επηρεαστούν περισσότερο κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Όμως ο Ιούνιος έρχεται με φόρα και φέρνει αισιοδοξία, γενναιοδορία, φλερτ, νέες νοριμίες, δημιουργικότητα, δώρα, ευχάριστες προτάσεις, εξελίξεις, αυθονία και ικανοποίηση για ακριούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους. Αυτά ήταν τα αστρολογικά της σημερινής εκπομπής. Λίγο πολύ, κάποια εύνοια για τσέκαρε λίγο οροσκόπο, κανένα πλανήτη.

Και πάμε στη θετική σκέψη της ημέρας. Σημάδια ότι είσαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ πλούσιος στη ζωή σου. Οι γονείς σου ζουν. Εσύ είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη με έναν άνθρωπο που έχεις βρει. Αγαπάς τη δουλειά σου. Το σώμα σου κινείται χωρίς πόνο. Νιώθεις ασφάλεια εκεί που ζεις. Έχεις ένα σπίτι, έχεις ένα καταφύγιο. Είσαι πολύ πλούσιος και δεν το ξέρεις. Όταν έχεις το νερό που χρειάζεσαι και την τροφή. Όταν οι περισσότερες μέρες σου είναι ήρεμες και απλές. Όταν κοιμάσαι καλά. Όταν κοιμάσαι με ήσυχη συνείδηση. Όταν το φαγητό δεν είναι ανησυχία για σένα. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπούν, που μπορείς να τους καλέσεις το τηλέφωνο, που μπορείς να ζητήσεις να πιεις ένα καφέ μαζί τους και να σε ηρεμήσουν. Είσαι πλούσιος και ευτυχισμένος και δεν το ξέρεις, όταν ξυπνάς το πρωί και υπάρχει μια ευκαιρία μπροστά σου. Είσαι ευτυχισμένος όταν μπορείς να ξεκουραστείς, όταν έχεις το κρεβάτι σου, το καναπέ σου, όταν μπορείς να πας μια βόλτα στη θάλασσα, στο βουνό, όταν μπορείς να ακούσεις την αγαπημένη σου εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τόσο απλά, ναι, τόσο απλά. Τόσο απλά μεταφράζεται η ευτυχία και ο πλούτος.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν σας δώσω ένα πολύ μεγάλο φιλί, σας στείλω ένα πολύ μεγάλο φιλί και ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες. Χρωστάω μία συνταγή. Σήμερα σκέφτηκα, επειδή μου το ζητήσατε, να μην προτείνω αλμυρή συνταγή, αλλά επειδή πάρα πολλοί φτιάχνουν φανουρόπιτα, πάμε να δώσουμε μια πολύ ωραία συνταγή, πολύ εύκολη, από μια εξαιρετική τύπισσα στο Πειραιά, μια κλασική φανουρόπιτα με 9 υλικά. Γίνεται αφράτη και τρυφερή και κάνει και πολύ ωραία νόστιμη κρούστα. Εγώ ξέρω τη φανουρόπιτα, την τρώω μετά και για πρωινό, αφού εννοώ την πάω στην εκκλησία και μου τη διαβάσουν κτλ. Λοιπόν, θέλουμε 1 κιλό φαρίνα κόκκινη, 2 κούπες χυμό πορτοκαλιού και χυμό και ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 2 κούπες ζάχαρη, εγώ βάζω μαύρη, 1 κούπα ελαιόλαδο, 2 κουταλιές κονιάκ, 1 πιάτο βαθύ καριδόψυχα, χοντροκομμένα στο μούλτι, 1 πιάτο βαθύ σταφίδα ξανθιά, μουλιασμένες σε νερό από το βράδυ, κανέλα και άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα. Για να φτιάξουμε τη φανουρόπιτα, κλασική με 9 υλικά, ξεκινάμε και σουρώνουμε τις σταφίδες από το νερό και τις αφήνουμε σε μια πετσέτα να στραγγίξουν. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, όλο το χυμό του πορτοκαλιού, τις 2 κούπες και τον έξτρα χυμό από τα 2 πορτοκάλια, το ξύσμα, το κονιάκ και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά με ξύλινη κουτάλα μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Προσθέτουμε τη φαρίνα, ανακατεύουμε να αναμειχθεί και ρίχνουμε και τα καρύδια με τις σταφίδες. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα μεγάλο στρογγυλό ή παραλληλόγραμμο ταψί που έχουμε λαδώσει και αλευρώσει και ψήνουμε σε προθερμασμένο φουρνό στους 170 για μία ώρα. Βγάζουμε τη φανουρόπιτα, αφήνουμε να κρυώσει καλά και πασπαλίσουμε με άχνη και κανέλα. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: Ζημάτι, σαν δείκτες κούζου που πάντα γυρνάνε. Tick-tack, δεν σταματάμε. Τα παίζουμε όλα για όλα, πετάμε. Σωστά, αλλού το πάμε. Γεια, γεια, ακόμα μιλάνε. Γεια, γεια, ακόμα κοιτάνε. Γεια, γεια, ακόμα πονάνε. Παίξε μπάλα.
1: Βέγκας,
2: Στέλιο.
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια?
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρε την καναβιού.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Μα δεν είναι ρόζικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίο να πει και μείνα εκεί στο σπασμένο μας τον κόσμο να μαζεύω λύπες μόνο κάτι να σωθεί.